0: Αλφα 100,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και φέμε 100,8.
3: www.πρέι και φέμε.

0: Fun 100,8.
1: Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τυχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξει.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Έφτασε η Τεταρτίτσα, έφυγε η Εβδομαδίτσα. Διεθνής Μέρα Μετάφρασης και Διερμηνίας, η μέρα μνήμης των αντικών μας ευεργετών η σημερινή. Βέβαια. Σαν σήμερα γεννιέται ο Νίκος Ρίζος το 1924, ενώ το 64 γεννιέται η Μόνικα Μπελούτσι. Έλα, παιδιά, έλα. Και σαν σήμερα το 1955 φεύγει από τη ζωή ο James Dean, ο επαναστάτης χωρίς αιτία, ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Από τα OnlyFans στα drones, η Ουκρανία ψάχνει χρήματα για τον πόλεμο και ζητάει από τους δημιουργούς ερωτικού περιεχομένου. Τώρα να σας πω κάτι, ό,τι βγάζει κάθε χώρα, δηλαδή η άλλη χώρα βγάζει ξέρω εγώ λάδι, λέει πάει για πόλεμο, άρα ζητάει από τους ελαιοπαραγωγούς να τσοντάρουν λίγο στα έξοδα με τα όπλα και στο ό,τι χρειαστεί. Η Ουκρανία ζητάει από το OnlyFans. Δεν είναι φυσιολογικό? Το Κίεβο προωθεί νομοσχέδιο για την αποποινικοποίηση της πορνογραφίας με τους δημιουργούς να ζητούν φορολόγηση για να στηρίξουν την άμυνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία. Παιδιά, ό,τι έχει ο καθένας βάζει. Δηλαδή, ναι, με όποιο τρόπο. Αυτό.

8.900 δικαιούχοι θα κληρωθούν για διαμονή, εστίαση και μετακινήσεις στη Θεσσαλία και τον Εύρο με αιτήσεις στο vouchers.gov.gr έως σήμερα, έως Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Ναι, για να πας που στη Λάρισα και στον Εύρο, οι άτυχοι δηλαδή θα κληρωθούν κάποιοι και αυτοί που θα χάσουν θα κληρωθούν για να πάνε στη Θεσσαλία. Γελάει ο κόσμος τώρα, έτσι. Δηλαδή, πας διακοπές πού στη Λάρισα, παιδιά, με τρελάνετε. Η Λάρισα είναι να πας το χειμώνα, να πας, ξέρω εγώ, αυτό, να πας να το συνδυάσεις. Δεν λες, α, να έρθει το καλοκαίρι να πάω κάτι διακοπές στη Λάρισα. Δεν είναι, δεν το λες έτσι. Δεν το λες.

Αυτά και με αυτά θάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: τραζίστρα 100,8.
1: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Καλώς τη.
4: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος.
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Ο γνωστός influencer τάδε, δεν θα σας πω το όνομά του, μίλησε για προβλήματα ορατότητας στην 360 σκηνή που σχεδίασε η Stufis Entertainment για την αναβίση, για την απόλυτη, και μοιράστηκε σε βίντεο του TikTok την εμπειρία από τις συναυλίες της αναβίσης, επισημάνοντας τα προβλήματα με την είσοδο των θεατών στο Golden Standing, την ορατότητα της σκηνής και το γιουχάρισμα. Όπα, έχει και τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν θα πήγαινα ποτέ να δω τη Βύση, ούτε στα 70 της, ούτε στα 90 της. Αλλά και αυτοί που πήγαν και πληρώσαν και ένα σκασμό λεφτά, φοβερά πράγματα, ε. Δηλαδή, κοίτα να δεις τι γίνεται. Δηλαδή, δεν πληρώναν τόσα λεφτά όταν η Βύση ήταν 35 και τα πληρώνουν τώρα που είναι 75. Προφανώς, με τη μορφή, ρε παιδί μου, του ξέρεις. Κοίτα, ναι, δεν είναι όμως για 75, άρα, μια χαρά δεν το κάνει. Να πάμε σε ένα Τσίρκο, παιδιά. Να κάνει 75, αλλά μια χαρά. Καλή είναι, μια χαρά είναι. Αλλά γιατί τόση φασαρία? Επίσης θέλω να ρωτήσω κάτι. Τόσα λεφτά από χορηγίες της συγκεκριμένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορούσε να κάνει μια μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος? Έπρεπε να τα πετάει από εδώ και από εκεί για να ακούμε τραγουδιά? Δεν ξέρω. Μήπως δηλαδή το γεγονός ότι είναι χορηγός σε μεγάλες συναυλίες θα την επιλέξω για να την βάλω σπίτι μου? Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, καρδιά μου, όχι. Νομίζω ότι ξοδεύει και σπαταλάει τα χρήματά της, οπότε ψαχνόμαστε για άλλες εταιρείες.

αφορμή την τηλεοπτική της επιστροφή, η γνωστή ηθοποιός, μιλάμε για τη Βάνα Μπάρμπα, θυμάται την ανεμελιά της δεκαετίας του 90 και εκφράζει την έντονη απογοήτευσή της για τη σημερινή εικόνα του νησιού των ανέμων, για τη Μύκονο. Καλά, φυσικά. Λέει εκεί διάφορα πράγματα. Δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει σκληρά λόγια για τη σημερινή εικόνα του νησιού, ενώ έκανε και μια αναπάντηχη αποκάλυψη για το επαγγελματικό της μέλλον. Βέβαια, βέβαια. Απογοήτευση για την Μύκονο. Με πάρα πολύ σκληρά λόγια μίλησε. Μίλησε για. Ακούστε πώς το είπε. Η Μύκονος είναι πια μια βίζα πολυτελείας. Δεν είναι το νησί που αγαπήσαμε. Δεν το θέλω. Βέβαια, πιο παλιά ήταν κάτι άλλο. Ερώτηση, λέει, τι άλλαξε. Μάλιστα. Λέει επίσης ότι σε 5 χρόνια θα έχει εξαφανιστεί. Είσαι τρελός, μη σου πω σε 3, απάντησε χαρακτηριστικά η Βάνα Μπάρμπα. Ωστόσο, φρόντισε να διαβεβαιώσει το κενό της προτού κλείσει αυτός ο κύκλος που σκοπεύει να δώσει τον καλύτερο της αυτό καλλιτεχνικά, αφήνοντας πίσω σπουδαία πράγματα από τη Βάνα Μπάρμπα. Μάλιστα. Για να δούμε.

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στον χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και ναι, πιστέψτε με, το σήμα του Break FM ακούγεται παντού.

από την πύλη της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Και το μεγαλύτερο νησί της χώρας. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και φυσικά την παραλία του Λουτρακίου με το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι, που είναι και σήμερα κοντά μας ο κύριος Κώστας. Και να σας θυμίσουμε, φίλες και φίλοι, ότι αυτή την εβδομάδα τρέχει διαγωνισμός για το τελευταίο για το τελευταίο γεύμα, για το τελευταίο τραπέζι, προσφορά από το Μαϊστράλι. Εντάξει, γιατί πήγαμε πολύ πίσω, άλλες φορές θα δίναμε τον Αύγουστο, τώρα φτάσαμε ένα μέχρι Οκτώβριο. Και φυσικά χάρη για σας, για σας ακροάτριες και ακροατές του Break FM. Λοιπόν, προλαβαίνετε, όσοι δεν έχετε μπει στην κλήρωση, να μπείτε στην κλήρωση. Ένα τραπέζι για δύο άτομα θα κληρωθεί την Παρασκευή. Ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα. Λοιπόν, όχι, εγώ δεν μπορώ να ευχηθώ να είναι άντρες, αλλά μπορώ να επισημάνω όμως ότι και τα προηγούμενα τέσσερα τραπέζια τα έχουν κερδίσει γυναίκες. Κι όμως. Για μένα αρκεί που κερδίζει. Τώρα αν είναι άντρας ή αν είναι γυναίκα δεν παίζει κανένα ρόλο. Παίζει όμως για εσάς που ξέρω που μας ακούτε και λέτε τι έγινε. Όλο γυναίκες κερδίζουν. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, κλήρωση και συμμετοχή μόνο μέσω Viber. Το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση, επαναλαμβάνω, μόνο μέσω Viber είναι 6945 853 883. Και επειδή και εγώ πολλές φορές που ακούω ραδιόφωνο εκτός Κορινθίας και ακούω κάποιους να λένε τα τηλέφωνα και τα λένε και πολύ γρήγορα και δεν προλαβαίνω να συγκρατήσω και να θέλω κάτι, γι' αυτό να το επαναλάβω, σημειώστε το κάπου, αν και είναι πολύ, πολύ απλό. 6945 853 883. Και αν δεν προλάβατε το σημειώσετε, μπορείτε να το βρείτε στο Corinthos News, που είναι και αυτό πολύ εύκολο, corinthosnews.com. Επάνω επάνω θα βρείτε το τηλέφωνο. Πιστεύω, αν δεν κάνω λάθος, θα το έχουν εδώ συνεργάτε. Για να δω. Ναι, ναι, υπάρχει. Λοιπόν, απλά μας στέλνετε το όνομά σας και Μαϊστράλι δίπλα για να σας βάλουμε στην κλήρωση. Και την Παρασκευή το πρωί που θα γίνει η κλήρωση, ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Μαϊστράλι. Να απολαύσει την υπέροχη κουζίνα, τις υπέροχες γεύσεις, τη μαγική θέα στο Κορινθιακό και φυσικά τη φιλοξενία στο

Να το πω άλλη μία μου λένε. Εντάξει, να το πω άλλη μία το τηλέφωνο. Γιατί κάποιοι μέχρι να πάρετε στυλό, πάρετε σημεία να σημειώσετε. Ή κάποιοι οδηγείτε και δεν μπορείτε να το σημειώσετε. Εσείς λοιπόν που δεν προλαβαίνετε, μπορείτε να μπείτε στο Corinth News που είναι πολύ πιο εύκολο. CorinthNews.com. Επάνω επάνω θα βρείτε το τηλέφωνο. Σημειώστε και μπορείτε να στείλετε και αλλά, λίγο αργότερα ή και το απόγευμα μπορείτε να στείλετε. Έτσι κι αλλιώς η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το πρωί εδώ στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά τον κύριο Κώστα από το Μαϊστράλι, τον κύριο Βακουφτσή και όλη την οικογένεια Βακουφτσή και την κυρία Κατερίνα και όλο το team εκεί για την ευγένεια και την εξυπηρέτηση στις τυχερές μέχρι σήμερα κροάτριας μας που έχουν κερδίσει τα 4 τραπέζια.

την πόλη του Αποστόλου, τον Εθνό Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου, με την πολύ καλή θέα, τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Τον Ακροκόρινθο, το Χόλιγου της Ευρώπης και φυσικά τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπούνε ούλοι. Και το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Ράλι 2026. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Α, Τετάρτη σήμερα. Α, τώρα που το θυμήθηκα, γιατί μας το είπε και χθες ο φίλος ο Χριστάρας από την Πιάτσα Ταξί που πήρε τηλέφωνο. Λέει, Γιώργο, Τετάρτη, αύριο θα σε πάρω, αύριο να πεις καλημέρα. Βεβαίως, βεβαίως θα πούμε καλημέρα. Δεν ξέρω όμως αν έχει ανοίξει εκεί ο καφές του Καρά τέτοια ώρα. Όπως και να έχει, να πούμε καλημέρα στο φίλο μας το Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Να πούμε καλημέρα εκεί στο καφέ του Καρά, στο Γιάννη, στην Κορίνα, στο Παντελή. Και σε όσους βρίσκονται αυτή την ώρα εκεί στο καφέ, για να μην έχω παράπονα, γιατί είναι η παλιά μου γειτονιά εκεί. 25 χρόνια ζήσα.

Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς και δαιμόνες εκπαιδευτικούς που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο. Οδηγούς σχολικών λεωφορείων, συνοδούς σχολικών λεωφορείων. Σε όλα τα σχολικά λεωφορεία, μαθήτριες, μαθητές που είναι καθοδόν για το σχολείο. Ειδικά για τα σχολικά του Homo Educatus Αγωγή και τα σχολικά του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Το φίλο μας τον Κωστάκη, τον VIP οδηγό των VIP διαδρομών. Και φυσικά τον Άρη τον Κατσαβριά με το 109 λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Και σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Σχολικούς τροχονόμους.

σχολικές καθαρίστριες και υπευθύνους σχολικών κηλικίων, σχολικό κηλικιάρχες ή σχολικό κάψιμιτζίδες, όπως θέλετε, πέστε το.

Γράφει εδώ ο φίλος μου Ανδρέας στο Facebook. Όποτε ακούω, λέει, τη μουσική της Αθλητικής Κυριακής, σκέφτομαι πως δεν έχω διαβάσει τίποτα για αύριο. Μετά όμως συνειδητοποιώ πως έχει τελειώσει το σχολείο εδώ και χρόνια. Καλό. Λοιπόν, εσάς, λοιπόν, φίλες και φίλοι, που είστε καθοδόν για το σχολείο αυτή την ώρα, μαθήτες και μαθητές όλων των ηλικιών, θα ήθελα έτσι κάτι σχολικό, γιατί ακούει τώρα και η γλυκιά μου μαθητριούλα που πάει σχολείο. Ναι, ναι, πάει στα πρωινήπια, έχει μεγαλώσει. Αμέ. Τι, έτσι. Λοιπόν, η Σταματία μου ζήτησε το τραγούδι, η κορούλα μου. Έτσι, για να θυμηθεί και αυτή όταν ήταν η μικρούλα και πήγαινε στο βρεφονηπιακό σταθμό, να ακούσει αυτό το τραγουδάκι που της αρέσει πολύ και θα ήθελα να του τα αφιερώσω και να της ευχηθώ καλό μάθημα.

και στη γλυκούλα τη μαμά που την πηγαίνει σχολείο κάθε πρωί και την παίρνει κάθε μεσημέρα από το σχολείο. Αμέ. Έτσι δεν είναι, Σταματία? Δεν θέλει να την πηγαίνει ο παπάς, η μαμά μόνο. Έχουμε ιδιαίτερη αγάπη.

Ναι, εντάξει. Θα έλεγα και το σχολείο να μην κλείσει. Να πάμε εκδρομούλα σήμερα, αλλά ο καιρός είναι τέλειος μουντός. Πού να πάμε εκδρομή σήμερα. Ναι. Δεν είμαστε για εκδρομούλα, όχι.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Δημητράκη τον Κομνηνό που είναι και σήμερα εδώ. Α, μας έχει στείλει Βασιλικό σήμερα, παιδιά. Βασιλικός θα γίνω, λέει, για το χατήρι σου, λέει, το τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα. Α, ωραία γλάστρα. Δημητράκη. Εντάξει, δεν είναι ο Βασιλικός, είναι και η γλάστρα που ξεχωρίζουν. Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα.

0: Να και ο φίλος μας ο Άρης ο Κατσαβρίας εδώ. Και σήμερα, ναι, όχι, δεν έχουμε παράπονο, για να τον ακούσουμε. Καλημέρα, Άρη.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Είμαι πολύ χαρούμενος για την συνέπειά σας στην εκπομπή. Τρίτη μέρα συνεχόμενη, χωρίς κοπάνα. Μπράβο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σας κακολογεί ο κόσμος συνήθως. Μήπως όμως ετοιμάζεται καμία κοπάνα τις δύο επόμενες μέρες? Λέω εγώ μήπως, ρε παιδί μου. Άντε καλημέρα, όμορφε κόσμε.
0: Τώρα γιατί το λες αυτό? Ξέρεις κάτι που δεν το ξέρω εγώ, ρε Άρη? Δεν ξέρω, όχι, εγώ δεν ξέρω κάτι πάντως. Άμα ξέρεις κάτι εσύ πες το μου. Γι' αυτό λέω.

0: 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일.
1: 나 φίλος μας ο Γιώργος ο G-Pop εδώ. Πρωινός μας έχει στείλει την καλημέρα του πριν ξεκινήσει. Καλημέρα με αγάπη και όμορφες στιγμές. Υγεία και όμορφες στιγμές. Καλή Τετάρτη μας λέει. Καλημέρα Γιώργα ρε. Καλημέρα G-Pop. Καλημέρα στο συνεργείο φανοπείο Duo G-Pop εκεί στο πεδίο Βολής. G-Pop and G-Pop. Duo G-Pop. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Αθόρυβο. Και αυτός πρωινός πριν την ανατολή του ηλίου. Πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο από Νεμαία. Καλημέρα από Νεμαία μας λέει. Καλημέρα Γιάννη και καλό δρόμο. Τι καλό δρόμο, τώρα θα έχει στάσει κιόλας στην Κόρινθο. Να και ο Κώστας ο Γαρούνης εδώ και σήμερα κοντά μας στην παρέα μας. Γιώργο καλημέρα και καλή δύναμη φίλε. Να αισθήσω κι εγώ ένα τραγούδι λέει. Μαζονάκι παιδί της νύχτας ρε φίλε βάλε. Έτσι και έχεις απόλυτο δίκιο ρε Κώστα. Κομματάρα έτσι. Λοιπόν όταν διάβασα το μήνυμά σου που λες, γιατί μου το έχει στείλει πριν ξεκίνησε την εκπομπή και λέω για να δω τι θέλει ο Κώστας. Κοιτάω παιδί της νύχτας και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω ότι δεν υπάρχει τραγούδι του Μαζονάκη που να πεις τι βλακεία είπε ο Μαζονάκης. Έτσι. Κάθε φορά έκανε τη διαφορά σε κάθε καινούργιο τραγούδι που έβγαζε. Και αυτά τα τραγούδια είναι που θα μας συντροφεύουν και θα τον ακούμε στα υπόλοιπα χρόνια. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Χριστάρα που είναι και σήμερα κοντά μας. Χριστάρα! Ναι, χτες είδα και τον Γιωργάρα μετά από πολύ καιρό. Ναι, ναι. Καλημέρα, Τιτάνο, τεράστια Γιωργάρα λέει. Καλημέρα, Χρήστο μου, καλημέρα. Καλή δύναμη, φίλε μου. Με χαμόγελο πάλι έτσι. Και μη αισιοδοξία στη ζωή. Open Gangnam Style. Να και η Αθανασία εδώ και αυτή μετά από αρκετό καιρό. Πολύ πολύ καλημέρα με υγεία, δύναμη και πολλά χαμόγελα λέει. Καλημέρα Αθανασία, καλημέρα, καλώς ήρθες. Να και ο κύριος Τάσος και άρκασε εκβοζικών ο Κοπανατζής. Πού ήσουν Τασούλη Τρίτη, την Τρίτη που ήσουν χθες Κοπανατζή. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο Ναστούλη, εδώ είμαι, Break FM, για πάντα. Καλημέρα Παναγιώτη Λί. Γεια σε ρε Τασούλη, γεια σε. Γεια σε ρε Φλαράκο. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι τώρα που μας έστειλε ο φίλος μας ο Κώστας ο Καρούνης, να το αφιερώσουμε. Κωστάκι, για πάρε τους φίλε. Είναι ύμνος το κομμάτι, την άλλη με τώρα.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Καλώς τη.
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
10: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους, μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
11: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
12: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
12: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα.
12: Ρεπορτάζ.
13: Συνεντεύξεις.
12: Εκδηλώσεις.
13: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
12: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
12: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
12: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
12: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
12: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
14: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Ωραία, επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σας. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Βέβαια έχουμε και άλλες καλημέρες που δεν τις έχουμε πει. Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιώργο από το φούρνο των Εξαμηλίων που είναι και σήμερα κοντά μας. Καλημέρα George, καλημέρα σε όλο το team εκεί στο φούρνο. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα και σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και στο Χρήστο, λέει ο Γιώργος. Να είσαι καλά Γιώργαρα μου. Και από εμάς καλημέρα στο Γιώργο που με τα Super Donna Στεφανάκης εκτός Κορινθίας, που κρυφακούει λογικά, αλλά και στο Χρήστο που είναι εντός νομού Κορινθίας με τα Super Donna Στεφανάκης.

Η Αθανασία λέει, μαχαιριά στην καρδιά είναι αυτός ο άνθρωπος. Όποτε και να τον ακούς, και εν ζωή και μετά θάνατο. Έτσι, ήταν και θα είναι και θα παραμείνει.

Να και ο Παναγιώτης Σακελάρης εδώ ήρθε. Αφού μας έστειλε το Τάσο Σιάρκα πριν. Καλημέρα ομοφόβετο φίλε μου. Καλημέρα και στον κύριο Τάσο. Σήμερα είμαστε για σπίτι. Ωλαλα, καφεδάκι, μπράβο. Και ηρεμία. Τρεις μέρες μόνο. Ήταν το σερί σου λέει. Όχι, γιατί είπα εγώ κάτι. Σαν μήνας μου φάνηκε. Πες τα κυριάρη. Γιατί είπα εγώ τίποτα ρε παιδιά. Αφού η έκθεση είναι το απόγευμα. Άρα το πρωί θα έχουμε κανονικά εκπομπή. Εκτός από. Και την Παρασκευή είναι πάλι απόγευμα. Θα έχουμε κανονικά εκπομπή. Εκτός από. Ναι και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή Αγγελική 2. Αυτό τώρα το τραγουδάκι λέει μου αρέσει και εμένα. Τα στροφάκια. Καλά. Εσύ να πηγαίνεις Κυριακή. Με ένα μπουκέτο ευχές και μια όμορφη, χαρούμενη και γεμάτη αγάπη. Καλή Τετάρτη. Ελπίδα, υγεία, χαμόγελα και όμορφες θετικές σκέψεις λέει. Καλημέρα. Να σου πω κάτι. Μ' αρέσουν τα τριαντάφυλλα. Αλλά μόνο αυτό το χρώμα δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω γιατί μου θυμίζει κάτι μακάβριο. Λέω τώρα, σένα μπορεί να σ' αρέσουν. Εντάξει, δεν είπα όχι. Να, και η Έφη, εδώ και σήμερα, η τυχερή. Καλημέρα, Break FM. Καφές, μουσική, καλή διάθεση, όμορφη μέρα. Και φυσικά, Break FM. Ωραίο, ωραίο φόντο, ωραίο σκηνικό και ωραίο χρώμα. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Εδώ είναι ο Σταύρος. Ποιος λείπει ότι λείπει σήμερα? Ποιος είπε ότι λείπει? Άρχοντα, κοντά, κοντά, κοντά, κοντά, κοντά. Καλημέρα, λέει. Σήμερα είναι για καφέ, όχι για δουλειά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά τα αφεντικά λέει δαγκώνουν. Καλημέρα και σε όλους τους νταραβεριτζόμαγκες εργαζόμενους του Μόχθου. Καλημέρα Σταύρο μου, να είσαι καλά φιλαράκο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Έλα μωρέ, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα έχει πάει 11 η ώρα. Εντάξει. Μέχρι να καταλάβεις ότι τελείωσε θα πάει 12. Έφτασε μεσημέρι, θα φύγεις. Να και ο coach εδώ και σήμερα. Coach, έτοιμη ομάδα. Λοιπόν, για κάντα μαγικά σου εκεί. Για βάλε τα φίλτρα εκεί, δεν ξέρω τα βάλεις. Έτσι, πυροβόλησε τα σύννεφα πάνω από τα θήκια να μην βρέχει το Σάββατο. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους και όλες. Καλημέρα στον καλό μας φίλο τον Goat, τον Σπύρο τον Κωστά Γιώργο. Και το ευχόμαστε καλό ξεκίνημα το Σάββατο. Αν και νομίζω καλημέρα από το πρωί φαίνεται λέει. Με το πανέλαβε, πήρε το τρίποντο χωρίς να ιδρώσει. Ανεφάγωνο.

0: race is great balls of fire.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας και σήμερα. Πήγα και εγώ σκεφτεί από χτες το βράδυ να ακούσουμε ένα Μαζονάκι σήμερα. Και με βασάνιζε, τι να ακούσουμε, τι να διαλέξουμε. Εκεί έβγαλα το πόρισμα ότι όλα τα τραγούδια του είναι όποιο και να ακούσει, είναι το ένα καλύτερο από τα άλλα. Ναι. Τι να ακούσω. Αχ, τώρα το άκουσα. Τώρα το άκουσα, Σπύρο.

βρήκα να διαλέξω ένα πιο light τραγούδι, αλλά τώρα μπήκε ο φίλος μας Σπύρος Ζαχαριάς. Θα διαλέξω ένα βαρύ και ασήκωτο, γιατί ξέρω ότι του αρέσουν οι ζεμπεκές και όταν ακούει ζεμπεκές, τσίριγνει στροφούλες του. Όταν προλαβαίνει. Και δεν τον αφήνει τέτα, γιατί νομίζω ότι η τέτα την έχω πιο γρήγορα. Οπότε με το που ακούει ζεμπεκιά πετάγει η τέτα. Χειροκροτάει ο Σπύρος και μετά χορεύει. Καλημέρα στον καλό μας φίλο, τον Σπύρο τον Ζαχαριά, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Πάντοτε αν είναι καθοδόν και μας ακούει, μας στέλνει την καλημέρα του, χαιρόμαστε γιατί σήμερα την είδαμε. Γιατί άλλες φορές μας στέλνει την καλημέρα του περίπου τέτοια ώρα, όχι πιο νωρίς. Και εμείς την βλέπουμε όταν τελειώνει η εκπομπή. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, τι να πω. Με έντονη δράση το τελευταίο διάστημα, όχι ότι δεν είχε, αλλά βλέπω εδώ παρουσία στην προγραμματική, στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκουσα Στεφάνη. Ένα σημαντικό έργο, έτσι. Και δεν σταματάω εκεί. Τον βλέπω στην συνάντηση εργασίας για τις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και την οδοπία και τους καθαρισμούς των ρεμάτων. Τον βλέπω εδώ στα Σαλαμίνια. Έχει πλούσια από θέματα. Έτσι και πραγματικά χαίρομαι να τον βλέπω και να είναι παρόν σε όλες τις δράσεις της περιφέρειας. Γιατί, μα γι' αυτό το είχε αναθέσει και αυτό το έργο ο αντιπεριφερειάρχης. Για να είναι παντού και νομίζω ότι έχει πιάσει το νόημα ο Σπύρος. Δεν κάνει κάτι διαφορετικό, έτσι. Αυτό έκανε πάντα. Πάντου ήταν ο Σπύρος, οπότε συνεχίζει να είναι παντού. Απλά με άλλη ιδιότητα τώρα και από θέση ευθύνης.

Λοιπόν, να τα αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. Άντε πάμε. Σπύρο για πάρτι σου και καλό δρόμο. Πραγματικά χαίρομαι εγώ, χαίρεται και ο Σπύρος, γιατί όταν είναι και στο δρόμο στην περιφέρεια μας ακούει περισσότερη ώρα από ό,τι να είναι το τριγύρω. Οπότε θα τα απολαύσει το τραγούδι.

0: ένα μουσικό ραδιόφωνο. Όλα, όλα.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι, Σπύρο, που σου άρεσε. Και θέλω το επόμενο ζεμπέκι που θα χορέψει να είναι αυτό έτσι.
2: Λέγω. Λέγω. Λέγω.
1: Λοιπόν, τι λέει η Εφ εδώ. Λέγω. Μετά τη δουλειά θα πάω μαϊστράλι. Όλα λα. Κύριε Κώστα, τι να σου πω τώρα, να περιποιηθείς το κορίτσι. Νομίζω είναι περιττό. Και τι να σου πω εγώ, στη δουλειά σου που τη ξέρεις καλύτερα από όλους. Εντάξει, θα πω να βγάλεις το καλύτερο χαμόγελο στη φωτογραφία.

0: Είναι η τέταρτη ακροάτρια που κερδίζει ένα γεύμα στο Μαϊστράλι. Είχε προηγηθεί πρώτη η Αρετή.
1: Lego.
0: Με τον αριθμό 50. Είχε ακολουθήσει η Μαριεύ με τον αριθμό 69 που δεν πήγε ποτέ. Για διάφορους λόγους. Δεν θα τους εξετάσουμε τώρα εμείς. Και δεν μας ειδοποίησε ποτέ για να στείλουμε κάποιον άλλον.

Στη συνέχεια η κυρία Βίκη με τον αριθμό 234 και τέταρτη η Έφη. Κερδίζει ένα γεύμα προσφορά από το Μαϊστράλι για τις ακροάτρες και ακροατές. Να πω ότι και αυτή την Παρασκευή θα κληρώσουμε ένα ακόμα τραπέζι, το τελευταίο, για δύο άτομα, προσφορά από το Μαϊστράλι για τις ακροάτρες και ακροατές του Break FM και της εκπομπής μας. Λοιπόν, 6-9-45-8-53-8-8-3, μόνο μέσω Viber, επαναλαμβάνω, 6-9-45-8-53-8-8-3, μόνο μέσω Viber, στέλνετε το όνομά σας και Μαϊστράλι δίπλα και μπαίνετε στην κλήρωση. Και όπως ξέρετε, ίσως να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει αυτό το τραπέζι. Λοιπόν, και τώρα έχω και ειδική παραγγελία και σήμερα, γιατί είναι η ώρα που πηγαίνει η Νεφέλη. Λοιπόν, η Νεφέλη πηγαίνει στο σχολείο και η Νεφέλη που λέτε πάει βρεφονιπιακό σταθμό. Λοιπόν, της αρέσει πολύ το σχολείο και επειδή θέλει να πάει με καλή διάθεση να συναντήσει τις δασκάλες της, να τους το αφιερώσουμε. Για πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.

0: Νέτη, μόνο στην Εφέλη και στη Θεία. Για πε, στην Εφέλη, Θεία. Θεία. Και πάμε στο τραγούδι που μας έχει στείλει ο Κώστας ο Καρούνης. Να σου αφιερώσω κι εγώ ένα, λέει. Του Μαζονάκη να περνάς. Ο Σταύρος λέει: μόνο εμείς δεν έχουμε πάει στο Μαγιστράλι. Αφού προχθές σε φώναζα να δώσει νούμερο και δεν έδωσες. Εγώ φταίω.
1: Στάζει φωτιά στα χείλη το αντίο.
0: Με το τραγούδι αυτό θα πάμε στο time out.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
4: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
5: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
4: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
5: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
4: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
5: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου-pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
6: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
6: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
9: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
6: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ.
12: 18.650 ευρώ, 24.790 ευρώ και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
13: Mega Expert, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
14: Mega Expert, τα πάντα για το σπίτι.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
15: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
16: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
15: Το έχω πάλι. Saint Angus.
16: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
15: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
16: Τελικά λέω σαλάτα.
15: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
16: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
15: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
17: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
18: Καλημέρα σε όλες και όλους.
19: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και χάζεψα τώρα λίγο, γιατί έπεσα πάνω σε μια αφίσα εδώ για μια εκδρομή από το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours. Και λέω, α, για να δω τι είναι αυτό. Λοιπόν, μετά λέω, κάτσε να δω και την άλλη αφίσα. Κάτσε να δω και την άλλη αφίσα. Και την άλλη αφίσα. Μιλάμε ότι είδα 10 εκδρομές. 3, 6, 8. 8 εκδρομές και κάποιες άλλες που δεν προλάβαμε να τις σημειώσω. Λοιπόν, οπότε μείνετε μαζί μας. Σε λίγο θα τα πούμε όλα μετά τις καλημέρες και μετά τον καιρό. Να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει το τουριστικό γραφείο Μαρδίκης Tours. Βασίλης Μαρδίκης Tours. Με δύο τουριστικά γραφεία στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Λοιπόν, για να πάμε στις άλλες καλημέρες σας εδώ. Τι λέει ο κύριος Κώστας. Καλημέρα Γιώργο. Υπομονή για όσους δεν είναι τυχεροί. Καλά να είμαστε και του χρόνου πάλι. Κλείνουμε 30 χρόνια το 27. Τότε θα το γιορτάσουμε με μεγάλο πάρτι, με μεγάλη γιορτή, κύριε Κώστα. Κάτι θα έχει στο μυαλό σου, δεν μπορεί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Θεού θέλοντος πάντα έτσι. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για τα 30 χρόνια Μαϊστράλη, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει του χρόνου. Όσοι δεν κερδίσετε, τι να κάνουμε.

Λοιπόν, και φέτος το καλοκαίρι λοιπόν, 5 τραπέζια προσφορά από το Μαϊστράλι, δεν είναι και λίγα. Γι' αυτό ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά τον κύριο Κώστα, τον κύριο Κώστα Βαγκουφτσή και φυσικά την σύζυγό του, έτσι, την κυρία Κατερίνα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, και το Κατερινάκι, τι αλίμονο. Αλλά απλά είναι σχολείο τώρα και δεν μας ακούει. Όλη την οικογένεια και όλη την ομάδα εκεί στο Μαϊστράλι. Γιατί εκεί είναι όλη η ομάδα μια οικογένεια.

Έτσι, έτσι. Πολύ ωραίο και αγαπημένο τραγούδι του κύριου Κώστα που το αφιερώσαμε με την αγάπη μας και φυσικά με τις θερμές ευχαριστίες μας για τη συμμετοχή του στην εκπομπή μας.

Να και η Αγγελική εδώ και σήμερα. Καλή και ευλογημένη Τετάρτη με υγεία. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας και η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Ένα τραγούδι, βρέχει ψιλοβρέχει. Ωλαλά.

Όχι μόνο ωραίο αλλά και αγαπημένο, γιατί το λέει φοβερά. Λοιπόν, κομποσκήνη λέει Αγγελική από το Βραχάτι. Οι 12 κόμβοι συμβολίζουν τους 12 Αποστόλους. Οι 33 κόμβοι συμβολίζουν τα χρόνια του Ιησού Χριστού. Οι 99 κόμβοι είναι το 33 πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας, και ο κάθε κόμβος αποτελείται από 9 πλεγμένους σταυρούς που συμβολίζουν τα 9 θαύματα των Αγγέλων. Μπράβο. Φοβερός συμβολισμός. Ευχές ψυχής για ένα γαλήνιο και χαμογελαστό πρωινό. Αυτό τι είναι, παλιό είναι. Παρασκευή σήμερα. Κάτσε, μπερδέψαμε τις μέρες, Αγγελική. Εντάξει, να το κάνουμε Τετάρτη. Καλημέρα, ευχές ψυχής για ένα γαλήνιο και χαμογελαστό πρωινό Τετάρτης. Καλημέρα, με αισιοδοξία και αγάπη. Και καφεδάκι, καπουτσινάκι μου φαίνεται αυτό. Στην παραλία, αλλά έχει λίγο κύμα. Ναι, ναι. Και πάμε να δούμε το δέντρο ζωής που μας έχει στείλει, το γράμμα της. Τα αληθινά συναισθήματα δεν χωράνε πάντα σε λέξεις, φαίνονται σε ένα βλέμμα που μένει λίγο παραπάνω. Σε μια αγκαλιά που δεν βιάζεται να τελειώσει. Σε μια σιωπή που δεν είναι άδεια αλλά γεμάτη. Είναι εκείνα που νιώθεις χωρίς να χρειάζεται να τα εξηγήσεις. Και ίσως τελικά αυτά να είναι τα πιο ουσιαστικά. Εκείνα που δεν λέγονται αλλά σε αγγίζουν βαθιά. Να έχετε μια όμορφη μέρα γεμάτο αληθινές στιγμές και ανθρώπους που κάνουν την ψυχή σας να χαμογελά. Ευχαριστώ πολύ. Και έχει δίκιο η Αγγελική. Ευχαριστούμε, Αγγελική. Ωραία, και πάμε στο τραγουδάκι σου.

0: 98, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ο άνθρωπος που γνωρίσεις κάνει αυτά τα τέσσερα πράγματα. Είναι σπάνιος τύπος ανθρώπου. Οι περισσότεροι δεν το αναγνωρίζουν αυτό μέχρι να είναι αργά. Πρώτον, περνάει πολύ χρόνο μόνος του, επειδή βρίσκει τη γαλήνη που αναζητά στις ήσυχες στιγμές. Δεν το κάνει επειδή δεν συμπαθεί τους ανθρώπους. Απλά βαριέται τις κούφιες συζητήσεις. Δεύτερο, το μυαλό του δουλεύει συνεχώς. Σκέφτεται συζητήσεις, σκέφτεται λάθη του, προοπτικές, σκέφτεται όσοι το προδώσαν τελικά γιατί το κάνανε και μέσα του συγχωρεί. Τρίτο είναι ότι διαβάζει πολύ καθαρά τους ανθρώπους. Μπορεί πλέον να καταλάβει ψέματα. Από μια μικρή λεπτομέρεια της ιστορίας που ακούει, από μια έκφραση του προσώπου. Τέταρτο, πλέον δύσκολα εμπιστεύεται. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δώσανε πολλές ευκαιρίες. Πλέον για να σου δώσουν ευκαιρία πρέπει να βεβαιωθούν ότι την αξίζεις. Δύσκολο πολύ. Είναι ένας άντρας που γνωρίζει.

Τετάρτη σήμερα 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, έχει και λαϊκή στο συνοικισμό. Να πούμε για μια καλημέρα εκεί στους εμπόρους λαϊκή στο συνοικισμό. Στην παλιά μας γειτονιά, στο φίλο μας τον Χρήστο Μελέτη που λέει και ο Χστάρας για να μην το ξεχάσουμε. Στον κύριο Σπύρο Καλομήρη από το Κουταλά και στην κυρία Γιώτα την αγαπημένη του σύζυγο. Σήμερα του Αγίου Στρατονίκου του Μάρτυρος. Σημαίνει αυτό ότι γιορτάζει ο Στρατόνικος, ο Στράτος, ο Στρατής, ο Στρατονίκης και ο Στρατονίκιος. Αντρικό όνομα. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε σε 7 και 19 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 7 και 10 το απόγευμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η διάρκεια της ημέρας σήμερα θα είναι 11 ώρες και 50 παρακαλώ λεπτά. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Η 30 Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως η επίσημη Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Τιμάται το έργο των επαγγελματιών μεταφραστών και γλωσσομαθών που συμβάλλουν στην σύνδεση των εθνών, το διάλογο και την παγκόσμια ειρήνη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Οπ.

Λέω να πάμε στον καιρό, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ δεν προλαβαίνουμε. Open Gangnam Style. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που έχει διαλέξει φίλη μας Σταυρούλα από τη Σκοτεινή. Πολύ ευγενέστατα επικοινώνησε μαζί μας και μαζί της το τραγουδάκι αυτό από το Βασίλη Δήμα. Να το ακούσουμε και να το αφιερώσουμε. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής.

0: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
1: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
0: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
1: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
0: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
1: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
0: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
6: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
7: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Καλημέρα σε όλες και όλους.
11: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες. Μόνο που ο καιρός σήμερα δεν είναι για μπάνιο, είναι έτσι μια άγρια ομορφιά. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό και το στόλιδι της παραλίας στο Μαϊστράλι που είναι και σήμερα κοντά μας. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση μέχρι και την Παρασκευή το πρωί. Όποια ώρα της ημέρας θέλετε μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Είναι το 6945 853 883. Επαναλαμβάνω, 6945 853 883. Μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση. Και που ξέρετε, ίσως κάποιος από εσάς ή κάποια από εσάς να είναι τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει το τραπέζι για δύο άτομα για την Παρασκευή το πρωί, για την επόμενη εβδομάδα. Προσοχή, οι συμμετοχές μόνο μέσω Viber. Δηλαδή στέλνετε μήνυμα, γράφετε το όνομά σας και δίπλα Μαϊστράλι. Τώρα, όσοι έχετε μπει στην κλήρωση, δεν χρειάζεται να ξαναμπείτε, είσαστε ήδη μέσα στην κληρωτίδα. Να τα λέμε, να τα λέμε.

0: πόλη του Αποστόλου Παύλου λοιπόν, και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Το Hollywood της Ευρώπης με τον Ακροκόρινθο, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally 2026. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, και τώρα διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, γιατί με ιδιαίτερη χαρά θέλω να αναγγείλω την άφηξη του φίλου μας του Νικολάκη, του γνωστού καψιμιτζή και σχολικοκυλική αρχή. Ρέκο Παναντζή, μην μου πεις ετοιμάσαι για τον αγώνα το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε τι λέει ο Νικολάκης. Μισό λεπτό.
1: Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα στην όμορφη μεγάλη οικογένεια του Break FM, στη μοναδική οικογένεια που έχει δημιουργήσει εσύ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι, εδώ είμαι, ο σχολικοκαψιμητής της καρδιάς σας. Μπαμπίνιο, αρίνιο, δεν ξέρω, δεν ξέρω, έχω τρώει λίγο ξύλο, αλλά είμαι εδώ, σ' ακούω κάθε μέρα, καλημέρα μου σε όλους. Αυτά, τα φιλιά μου, τα ξαναλέμε, ξέρεις.
0: Λοιπόν, δεν μου λες αυτό το μαϊστράλι, μαϊστράλι, μαϊστράλι, μαϊστράλι είναι, δηλαδή θες να πεις 4 φορές στην κλήρωση. Λοιπόν, είσαι τυχερός γιατί στην κλήρωση δεν μπαίνουν όσοι έχουν κερδίσει, δηλαδή 4 φίλες ακροάτριες. Όσοι έχουν κερδίσει τα προηγούμενα χρόνια μπαίνουν κανονικά. Λοιπόν, για να δω, προσθέτει κι άλλο Νίκο. Σήμερα έχει όρεξη, έχει όρεξη.
1: Πεινάω ξαφνικά.
0: Πάλι. Τι περίεργο. Λοιπόν, Νικολάκη, θα σε δω την Κυριακή το πρωί δηλαδή. Ή στην έκθεση την Πέμπτη. Λοιπόν, καλώς ήρθες. Βεβαίως έχουμε τραγουδάκι να σε υποδεχτούμε. Η Αγγελική από το Βραχάτι λέει για το τραγούδι σήμερα ήταν πολύ γρήγορος. Ναι, ναι, το έχω, το έχω. Είναι έτσι Τετάρτη. Λοιπόν, επικοινώνεις και ο φίλος μου Χριστάρας από την πιάτσα Ταξί Κορινθού. Μου μετέφερε την καλημέρα των παιδιών εκεί στο καφέ. Του Καρά, του Γιάννη, της Κορίνας και του Παντελή. Τους ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Γιώργο μου λέει πως τάπες. Πήγα για καφέ, τώρα πάω στο στη Λαϊκή. Το έχω μάθει το πρόγραμμα του Χριστάρα της Τετάρτης απ' έξω. Λοιπόν, άντε, άντε, πάμε σε τραγουδάκι. Και το φίλο μας τον Νικολάκη εκεί που επέστρεψε μετά από αρκετό καιρό κι αυτός. Τώρα που χειμώνιασε, πιστεύω να μπαίνει πιο συχνά. Να μπαίνει να ζεσταίνεται στην παρέα μας. Γεια σου ρε Νικολάκη, καλώς ήρθες. Μας έλειψες να ξέρεις.
2: Μανούλα μου, bye bye.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ωραία, τα ακούσαμε και το τραγουδάκι του Νικολάκη. Μας ξεσήκωσε λίγο. Ναι, είχαμε καιρό να το ακούσουμε και αυτό. Όπως καιρό είχε να μπει και ο Νικολάκης στην παρέα μας. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είμαστε ακόμα ζωντανοί, που έλεγε κάποτε και άρχισε η πρωτοψάλτη. Και συνεχίζουμε να το λέμε εμείς τώρα. Σαν ροκ συγκρότημα. Έτσι ακριβώς. Να και ο φίλος ο Γιωργάρας εδώ. Ναι, ο Τζορτζ Κούρτις. Γιωργάρα μου, καλημέρα. Και εσύ με πολλές απουσίες. Εντάξει, είσαι δικαιολογημένος, μας έχεις πει τα δεδομένα. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλώς ήρθες εκεί στο ναό του χρήματος. Καλή συνέχεια σε όλη την παρέα εκεί, σε όλη την βάρδια. Τις ευχές μας και την αγάπη μας, να είστε καλά πάντα. Και να περνάτε, που λέει ο Μαζονάκης, από την παρέα μας. Έτσι λέει ο Μαζονάκης, το τραγούδι που ακούσαμε και είχε διαλέξει ο Κώστας ο Καρούνης το πρωί. Να περνάς. Έτσι και εσύ να περνάτε από εδώ. Να μας λέτε τι κάνετε.

Λοιπόν, για πάμε. Λέω να πάμε τώρα στον καιρό μας, γιατί μείναμε πολύ πίσω. Για σήμερα Τετάρτη λοιπόν, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές στα ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά, βόρειο-ανατολική Πελοπόννησο, α, για μας λέει εδώ, Κυκλάδες, ενώ μεμονωμένες θα εκδηλωθούν καταιγίδες στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι από 9 έως 20 βαθμούς, από 15 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, από 16 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, από 18 έως 23 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και τοπικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Με ρηπές στα 70 με 80 χιλιόμετρα την ώρα παρακαλώ. Ενώ στο Ιόνιο γενικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσχερα στο Πατραϊκό Κόλπο μέτρη 4 με 9 μποφόρ. Λοιπόν, αυτά με τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε πάλι με τις θερμοκρασίες.

από 18 έως 23 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και τοπικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Με ρηπές στα 70 με 80 χιλιόμετρα την ώρα παρακαλώ. Ενώ στο Ιόνιο γενικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσχερα στο Πατραϊκό κόλπο μέτρη 4 με 9 μποφόρ. Λοιπόν, αυτά με τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε πάλι με τις θερμοκρασίες.

0: Μην αναρωτιέστε, το κοίταξα καλά. Είναι όλες τις θερμοκρασίες πάνω από το 0. Όχι όπως εχθές που κάναμε λάθος. Λοιπόν, και πιο συγκεκριμένα, 4 βαθμούς πάνω από το 0 αυτή την ώρα έχουμε στην Ισουάια στην Αργεντινή. 6 βαθμούς πάνω από το 0 αυτή την ώρα έχουμε στο Πούντα Αρένα στο Τσίλι. Ενώ η υψηλότερη, εντάξει σιγά την υψηλότερη τώρα, 23 βαθμούς μόνο έχουμε στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Και δικαιολογημένα γιατί πάνε για καλοκαίρι τώρα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε από κάτω προς τα πάνω. 11 βαθμούς έχει στο Όσλο με αρκετά παρακαλώ σύννεφα. 12 βαθμούς έχει στη Βαρσοβία και ο ουρανός είναι καθαρός. 13 βαθμούς έχει στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 13 βαθμούς έχει στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 17 βαθμούς έχει στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 17 βαθμούς έχει στο Cape Town. 18 βαθμούς έχει στο Τόκιο στην Ιαπωνία. 18 βαθμούς έχει στη Βοστόνη. 19 βαθμούς έχει στο Ταμάν Ρασέτ στην Αλγερία. 19 βαθμούς έχει στο Άμστερνταμ, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 20 βαθμούς έχει στις Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός. 21 βαθμούς έχει στη Βαρκελόνη, με λίγα συννεφάκια όμως. 21 βαθμούς έχει στο Σικάγο. 22 βαθμούς έχει στο Αντάριβο. Και 23 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε, φίλες και φίλοι, εκτός των σύνορων. Θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ, στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, να δούμε και τις δικές μας θερμοκρασίες, να δούμε τι παίζουν αυτή την ώρα. Τι έχουμε τραγούδι, μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Γιώργος Κούρτης. Ακούμε, λέει, μόνο Γιώργο Ναστούλη. Ωραίος. Λοιπόν, πάμε Γιώργαρα για πάρτι σου και εσένα και την παρέα σου εκεί.
1: Τα πήρες όλα, είναι αυτό.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραία, ωραία. Ωραίο τραγουδάκι. Από το Πουρί. Από την Ιούλια Καλυμάνη, που νομίζω ότι βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας της. Έτσι. Τώρα. Πάμε. Πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε τι παίζει αυτή την ώρα. Εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Πάμε πρώτα να δούμε τι παίζει εκτός των σύνορων, για να έρθουμε μετά εντός των σύνορων να δούμε τι παίζει. Λοιπόν, σύμφωνα με τον χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας, και σήμερα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, όμως οι θερμοκρασίες σήμερα είναι πάνω από το 0. Ναι, μην απορείτε. Και

0: Τα πήρες όλα είναι αυτό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: FM.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 10. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλοι, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε εσάς, να καλωσορίσουμε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Βεβαίως αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι.

Για πάμε λοιπόν. Να δούμε εδώ τα δικά μας. Πριν πάμε στο σήμερα, να δούμε σαν σήμερα τι είχαμε. Ωλαλά. Το 1970. Πριν 56 χρόνια. Σαν σήμερα λοιπόν, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, είχαμε 8 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία στη Νέα Φιλαδελφία. Και να έρθουμε λοιπόν στο σήμερα. Φθινοπορεινό το σκηνικό του τελευταίου πρωινού του Σεπτεμβρίου, με χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Για ένα ακόμα πρωινό σημειώθηκαν μονοψήφιες ελάχιστες θερμοκρασίες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία σήμερα να γράφεται στο Περτούλη Τρικάλων με 7,1. Εντάξει, πιο πολύ από χθες. Δεν είναι όπως χθες και προχθές που η χαμηλότερη θερμοκρασία πλησίαζε το 0. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μεταλλογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Μετεό.gr, οι 8 χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες στις 8 περιοχές κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης παρουσιάζονται στο χάρτη που θα σας πούμε τώρα. Λοιπόν, για να δούμε. Η χαμηλότερη σήμερα, όπως είπαμε, στο Περτούλη Τρικάλων, 7,1 βαθμοί. 7,3 βαθμούς Κελσίου στη Κλεισούρα Καστοριάς, 7,6 στη Βλάστη Κοζάνης και στην Πάρνηθα, σε υψόμετρο 1230 μέτρων, 7,7 στο Περιβόλι Γρεβενών, 8,1 στο Τέρωβο Ιωαννίνων, 8,2 στο Μαρολιθάρι Φωκίδας και 8,3 στο Μετσόβο. Αυτός είναι χειμώνας. Τι να κάνω.

Λοιπόν, πάντως σε πολλές περιοχές είτε ψυχαλίζει είτε βρέχει τώρα. Και πιο συγκεκριμένα, ψυχαλίζει αυτή την ώρα στο Φουρφουράρε Θύμνου, ψυχαλίζει στον Ασκηφού Χανίων, ψυχαλίζει στη Σαμαριά, ψυχαλίζει στη Χερσόνησο Ηρακλείου, ψυχαλίζει στη Σκύρο, ψυχαλίζει στο Κυριάκι Βιωτίας. Ασθενής βροχή έχουμε στο Κρυονέρι Κορινθίας. Να λοιπόν και εδώ. Ασθενής βροχή έχουμε στη Μακρικά Παϊδίας. Βρόχα κανονική έχουμε στους Τζερμιάδες Λασιθίου. Ενώ ισχυρή βροχή έχουμε στην Ίδιας. Ο υδράρυκτος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 20 βαθμούς. Στους 26 παρακαλώ θα φτάσει σήμερα. Ενώ στην Αθήνα είναι στους 18 αυτή την ώρα. Στους 20 θα φτάσει σήμερα. Και στην περιοχή μας αυτή την ώρα στους 18 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος. Βροχερός ο καιρός σήμερα. Έτσι. Εκεί κάτω μεσημεράκι. Στους 20 βαθμούς θα πάει σήμερα ο υδράργυρος. Βροχερός και αύριο. Αλλά με τον... Να τα πούμε έτσι όλα μαζί. Βροχερός ο καιρός σήμερα. Αύριο Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Με τον υδράργυρο στους 20 βαθμούς από σήμερα μέχρι και το Σάββατο. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη με ηλιοφάνεια. Στους 21 την Κυριακή. Στους 22 τη Δευτέρα, στους 23 την Τρίτη. Νεφελώδης την επόμενη Τετάρτη και την επόμενη Πέμπτη. Στους 22 βαθμούς ο υδράργυρος. Από ό,τι βλέπετε, με σκαμπανεβάσματα ο καιρός. Μία ήλιο, μία βροχή. Η βροχή εδώ στην περιοχή μας αναμένεται στις 2 το μεσημέρι περίπου. Χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Δεν αναμένεται σήμερα σημαντική μεταφορά σκόνης. Αυτά. Πάμε σε τραγουδάκι. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού και υμνογράφου στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου. Ήταν εχθές ο εορτασμός της μνήμης του. Με εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη του Κορινθίου Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού και υμνογράφου στο μόνιμο Ιερό Παρακλήσιο, το οποίο βρίσκεται στο περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Το απόγευμα της Δευτέρας, παραμονή της εορτής, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου, κ. Παύλος, χωροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό, πλαισιούμενος από τους ιερείς του Καθεδρικού Ιερού Ναού, ενώ τα αεροψαλτικά αναλόγια διακόνησαν μέλη του Συλλόγου Ιεραψαλτών Κορινθίας, Άγιος Κυριακός, ο υμνογράφος. Κατά την ομιλία του, ο Σεβασμιότατος αναφέρθηκε στον βίο και την ασκητική πολιτεία του Αγίου Κυριακού, μιας μεγάλης μορφής του μοναχισμού, ο οποίος με την αναχώρηση, την άσκηση, την προσευχή και την ολοκληρωτική αφοσίωσή του στο Θεό κατέστη φωτεινό παράδειγμα πνευματικού αγώνα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο χάρισμα της υμνογραφίας του Αγίου, επισημένοντας την ξεχωριστή θέση που κατέχει η Ιερά Ψαλμωδία στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Ενώ χθες το πρωί, 3η 29 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιότατος κ. Παύλος χωροστάτησε κατά την ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια τέλεσε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο εορτάζον Ιερό Παρεκκλήσιο με τη συμμετοχή κληρικών και ευσεβών πιστών. Το ρεπορτάζ και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Break FM 100,8.
1: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού που ήταν η προηγούμενη Παρασκευή. Μια ημέρα γεμάτη ενέργεια, χαμόγελα και μοναδικές στιγμές για τους μαθητές του Home Educators Αγωγή Δημοτικό. Μια ημέρα γεμάτη ενέργεια, χαμόγελα και μοναδικές στιγμές για τους μαθητές του Δημοτικού του Home Educators Αγωγή. Στον αθλητισμό κάθε προσπάθεια μετράει. Κάθε συμμετοχή έχει αξία και κάθε παιδί βρίσκει τη θέση του. Μαζί κινούμαστε, μαζί προσπαθούμε, μαζί ξεπερνάμε τα όρια μας και όλοι κερδίζουμε. Λένε οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Πανελληνία ημέρα σχολικού αθλητισμού λοιπόν, και μπορείτε να δείτε βιντεάκι με πλούσιο φωτογραφικό υλικό αλλά και βίντεο από την δράση του Home Educators Αγωγή των μαθητών του Δημοτικού, συμμετέχοντας στον εορτασμό της Πανελληνίας ημέρα σχολικού αθλητισμού. Περισσότερα στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Πάμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, σε ένα και έκτακτο θέμα που προέκυψε μετά τον τραυματισμό και τον ακροτηριασμό του Κώστα Λίμα, γιου του Νόνι Λίμα, που έχει τιμήσει τη φανέλα του Πανιωνίου και έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Πανιωνίου. Ο Κώστας Λίμα, μετά το τροχαίο που είχε, χρειάζεται εκτάκτος αίμα. Είχε φορέσει και τη φανέλα της Κορίνθου στη Γάμα Εθνική. Ο Κώστας Λίμα, γιος του Νόνι, μετά το τροχαίο που είχε στη Ρόδο, χρειάζεται πηγόντως αίμα. 5 λεπτά το χρόνο σας είναι αρκετά για να βοηθήσουμε. Ας προσφέρουμε το αίμα μας για να το βοηθήσουμε. Τα στοιχεία είναι Κώστας Λίμα, νοσοκομείο Ρόδου. Οι φίλοι του Πανιωνίου εξέδωσαν ανακοίνωση οικονομικής στήριξης της οικογένειας του Νόνι Λίμα, της σημαίας της ομάδας. Έχουμε αποδείξει ότι εμείς οι Πανιώνιοι είμαστε μια οικογένεια. Ήρθε η ώρα για άλλη μια φορά να το αποδείξουμε. Πρέπει, επιβάλλεται, να σταθούμε κοντά στον Κωστή και στον αγαπημένο μας Νόνι, που περνά την δυσκολότερη στιγμή της ζωής του. Ο Κωστής όμως, όλοι γνωρίζουμε, έχασε το πόδι του. Είναι πολύ χάλια ψυχολογικά και πονάει πάρα πολύ. Μίλησα με τον Νόνι πριν από λίγο. Του είπα ότι όλοι είμαστε δίπλα τους. Αλλά ό,τι και να πούμε εμείς, είναι πολύ λίγο. Είναι όμως πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε, ό,τι μπορεί ο καθένας. Στην τράπεζα Alpha Bank. Ο λογαριασμός ανήκει στον Κωστή. Η πρωτοβουλία δική μας. Ας σταθούμε κοντά του. Κωστή μας, δύναμη. Νόνι, είμαστε όλοι κοντά σας. Σαν οικογένεια. Πανιώνια οικογένεια. Και δεν έχουν και άδικο τα παιδιά. Και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία.

Σοκ έχει προκαλέσει λοιπόν η είδηση του τροχαίου ατυχήματος στη Ρόδο, όπου η μοίρα χτύπησε την οικογένεια του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Νόνι Λίμα. Ο γιος του αγαπημένου μας στη Νέα Σμύρνη, Νόνι Κώστας Λίμα, ενώ οδηγούσε τη μηχανή του για άγνωστους λόγους, συγκρούστηκε με όχημα, από το οποίο δυστυχώς λίγο αργότερα οι γιατροί αποφάσισαν να τον ακροτηριασμό του παιδιού του. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Κώστας αγωνίζεται από τον Ιούλιο στον Αστέρα Παστίδας στην Α κατηγορία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Από ό,τι με πληροφόρησαν εχθές, ότι εκεί αγωνίζεται και ο Ράπτης, ένας ακόμα ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τα φανέλα, τη φανέλα της Κορίνθου. Ο Νόνι Λίμα βρίσκεται ήδη στη Ρόδο, δίπλα στον Κώστα. Και αναμένει με αγωνία την εξέλιξη της υγείας του, με τους γιατρούς να δείχνουν προς στιγμή αισιόδοξη τόσο για την επέμβαση αλλά και την μεταχειρητική του πορεία. Δυστυχώς, άλλος ένας αθλητής σε τόση νεαρή ηλικία, παρά την τεράστια αγάπη του για τον αθλητισμό, θα αναγκαστεί να αλλάξει σχέδια για τη ζωή του και να αντλήσει δύναμη και να προχωρήσει με νέα δεδομένα. Αγαπημένοι μου φίλε Νόνι, δεν υπάρχουν πολλές λέξεις που να μπορούν να απαλύνουν ένα τέτοιο πόνο. Υπάρχει όμως η αγάπη, η δύναμη και η πίστη. Ότι ο άνθρωπος μπορεί να σταθεί όρθιος, ακόμα και μπροστά στις πιο δύσκολες δοκιμασίες. Στο γιο σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου δύναμη, κουράγιο και γρήγορη αποκατάσταση. Να έχει πάντα δίπλα του ανθρώπους που θα του δίνουν δύναμη και να βρίσκει κάθε μέρα μέσα του τη δύναμη να προχωρά. Και σε σένα, φίλε μου, αγαπημένο μου φίλε Νόνι, εύχομαι να είσαι δυνατός. Ξέρω πως ο πόνος ενός παιδιού είναι πόνος που δεν περιγράφεται. Να ξέρεις όμως πως δεν είσαι μόνος. Οι φίλοι σου και συμπαίκτες στην ομάδα φίλων Μάρκου Σεφερλίνικου Γραμμένου είναι δίπλα σου με όλη μας την καρδιά, όπως και στο γιο σου. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη, υγεία και ελπίδα. Και να έρθει σύντομα η μέρα που όλο αυτό θα είναι μια δύσκολη ανάμνηση και θα χαμογελάτε ξανά. Επαναλαμβάνω όμως, ο Κώστας θέλει αίμα, χρειάζεται αίμα. Μπορείτε να δώσετε αίμα στο όνομα Κώστας Λίμα στο νοσοκομείο Ρόδου, αλλά υπάρχει και οικονομική ενίσχυση στην τράπεζα Alpha Bank στο όνομα Κώστας Λίμα. Τον αριθμό λογαριασμού θα το βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο time out και επιστρέφουμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημέρα της εκπομπής.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
9: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέ Τάργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
10: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Ναι, ναι, ναι. Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
13: Καλημέρα σε όλες και όλους.
14: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

να ήρθε και ο Πάρης, ο DJ στην παρέα μας. Καλά, τον Άρη τον Πάρη τον έχουμε χάσει. Λοιπόν, μια θερμή καλημέρα με ένα αισιόδοξο, ρομαντικό και τρυφερό τραγούδι σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα του Break FM. Στη ημέρα φως. Ναι, ναι, τίποτα άλλο. Λέει μόνο Break FM. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε αμέσως μετά, Πάρη. Ετοιμάζουμε. Γιατί τώρα θέλω να πάμε να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours. Λοιπόν, έχουμε για λέμε. Να πάμε λίγο από τα πιο μακρινά. Στα Τρίκαλα, όχι στα Τρίκαλα Κορινθία, στο Μήλο των Ξωτικών. Διήμερη εκδρομή με τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours. 11 και 12 Δεκεμβρίου. Μήλο των Ξωτικών, όμορφα Τρίκαλα, βόλτες και αγορές. Ωραία. Ωραία θα είναι. Αν και εγώ λογικά θα πάω στα Τρίκαλα ένα μήνα νωρίτερα, 40 μέρες νωρίτερα, εκτός από πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε επίσης πρόταση από το τουριστικό γραφείο Μαρδίκης Tours. 30 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου, τριήμερη εκδρομή για Θεσσαλονίκη και Σουρωτή παρακαλώ, αλλά και προσκύνημα στον Άγιο Παΐσιο. Θέλετε κι άλλα, ε? Θα σας πω τώρα. Δεκατέσσερις Νοεμβρίου. Πρόταση. Λεβίδη, Βιτίνα, Δημητσάνα. Επίσκεψη στο Λεβίδη, στη Βιτίνα και τη Δημητσάνα. Πολύ ωραία είναι. Ναι, έχω πάει και στα τρία. Φοβερά. Ωραία εκδρομή μονοήμερη. Με τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours. Μονοήμερη όμως και στα Καλάβρητα, 18 Οκτωβρίου. Αγία Λαύρα, Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου και Καλάβρητα. Με το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours, οι εκδρομές σας μένουν αξέχαστες. Ανεκαλύψε την Ελλάδα μαζί με το τουριστικό γραφείο Μαρδίκης Tours. 18 Οκτωβρίου λοιπόν Καλάβρητα, 14 Νοεμβρίου Λεβίδη, 30 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου Θεσσαλονίκη Σουρωτή, 11 με 12 Δεκεμβρίου Τρίκαλα και 4 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναοσίου Ιωάννη του Ρώσου και στη Χαλκίδα. Αυτή την Κυριακή είναι, ε? Α, ωραία. Μονοήμερη εκδρομή, προσκυνηματική εκδρομή, πολύ ωραία θα ήταν. Έχω πάει εκεί, είναι φοβερά. Πολύ ωραία εκδρομή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πολλές προτάσεις ακόμα. 29 Οκτωβρίου, 3 Νοεμβρίου. Κωνσταντινούπολη, εξαήμερη εκδρομή. Ωλαλά. Μια πόλη, χιλιάδες εικόνες. Επίσκεψη στην Αγία Σοφιά, στο Γαλατά και στο Βόσπορο. Έχω πάει, είναι φοβερά. Ανακαλύψε τη μαγεία της πόλης. Και θα είναι ακόμα πιο φοβερά, γιατί το τουριστικό γραφείο Μαρδίκης Tours σας ταξιδεύει σε μοναδικούς προορισμούς. Λοιπόν, με δύο τουριστικά γραφεία, στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Έτσι. Σημειώστε τα τηλέφωνα. Στην Κόρινθο 2741-027-027 και στο Λουτράκι 2744-3-067-43. Να επαναλάβω πάλι τα τηλέφωνα. 2741-027-027 στην Κόρινθο στο πεζόδρομο και στο Λουτράκι 2744-3-067-43 απέναντι από τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό. Από εμάς, καλά να περάσετε. Και που ξέρετε, ίσως σε μία από αυτές να είμαι κι εγώ μαζί σας. Λέμε τώρα, λέμε. Καλό, τα λέμε αυτά. Όχι, όχι, δεν σας λέω. Δεν σας λέω που. No. Λοιπόν, για πάμε στο τραγουδάκι τώρα που μας έστειλε ο φίλος μας ο Πάρης, ο DJ, και επιστρέφουμε.

0: Break FM 100,8.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο, Πάρη. Συγχαρητήρια. Άλλο ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Δημιουργία του φίλου μας, του DJ Πάρη. Πάρη Διονυσόπουλου. Ωραία στίχη. Ωραία μελωδία. Ωραία ερμηνεία. Υποθέτω είναι και αυτοτεχνητή νομοσύνη, έτσι. Αλλά δεν φαίνεται. Η διαφορά καμία. Και είναι ορχήστρες πολύ ωραία, ωραίο. Το άκουσμα έτσι, πολύ ωραίο μελωδικό. Μπράβο, μπράβο Πάρη. Συγχαρητήρια φιλάρακο μου. Τίποτα, κοιτάμε μην εμφανιστεί εδώ ο Μιχαήλ, αλλά πάει για 2,5 μήνες τώρα. Θα κλείσει τρίμηνο, λέτε. Μάλλον. Καλά, συναρκεί να είναι καλά. Προσοχή, προσοχή. Το Σάββατο θα διεξαχθούν οι αγώνες της Γάμα Εθνικής. Οι δύο που αφορούν τις κορινθιακές ομάδες. Η άλλη κορινθιακή ομάδα θα αγωνιστεί την Κυριακή. Λοιπόν, ΑΟΛ Πέλοπα στο ντέρμπι. Και η Ηρακλής Αστέρας Αμαλιάδας το Σάββατο. Και την Κυριακή Κόρινθος Μιλτιάδης. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η δεύτερη αγωνιστική του 7ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής που αγωνίζονται οι 4 ομάδες της ΕΠΣ Κορινθίας. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη στις 4 το απόγευμα. Οι 5 αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ενώ ο αγώνας Κόρινθος Μιλτιάδης θα διεξαχθεί την Κυριακή. Στη δεύτερη αγωνιστική ξεχωρίζει το κορινθιακό ντέρμπι του Λουτρακίου, όπου ο ΑΟΛ φιλοξενεί τον Πέλο Πακιάτου. Ο Ηρακλής στο γήπεδο Ξυλοκάστρου υποδέχεται τον Αστέρα Αμαλιάδας στο Σωτήρης Αγγελόπουλος. Και στην πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση του Ηρακλή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ενώ όπως είπαμε, η Κόρινθος την Κυριακή φιλοξενεί το Μιλτιάδη και τον Νίκο Κουρμπανά. Λοιπόν, για να δούμε τα παιχνιδιά. Όπως είπαμε, ξεχωρίζει το ντέρμπι ΑΟΛ Πέλο Πασκιάτου, ώρα 1:04 το απόγευμα, έτσι. Και Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Ερμής Κυβερίου Πανθυρεάτικος. Τέλος Άγρας Πανθουριακός. Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός. Και την Κυριακή στις 4 το απόγευμα ΠΑΣ Κόρινθος Μιλτιάδης. Στην πρώτη θέση λοιπόν 4 ομάδες. Ο Αστέρας Αμαλιάδας, ο Μιλτιάδης, ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου και ο Πέλο Πασκιάτου που κέρδισαν στην πρώτη αγωνιστική. Στην πέμπτη θέση 4 ομάδες που έφεραν ισοπαλία. Ο Ερμής Κυβερίου, η Κόρινθος, ο Παναργιακός και ο Πανθουριακός. Και στην ένα τελευταία θέση, χωρίς βαθμό ακόμα, ο Αστέρας Βλαχιώτη, ο ΑΟΛ, ο Τέλος Άγρας και ο Πανθυρεάτικος. Αυτά βέβαια τώρα στις αρχές, αγωνιστική με αγωνιστική, θα αφορούν τις κορινθιακές ομάδες. Η άλλη κορινθιακή ομάδα θα αγωνιστεί την Κυριακή. Λοιπόν, ΑΟΛ Πέλοπα στο ντέρμπι. Και η Ηρακλής Αστέρας Αμαλιάδας το Σάββατο. Και την Κυριακή Κόρινθος Μιλτιάδης. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η δεύτερη αγωνιστική του 7ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής που αγωνίζονται οι 4 ομάδες της ΕΠΣ Κορινθίας. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη στις 4 το απόγευμα. Οι 5 αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ενώ ο αγώνας Κόρινθος Μιλτιάδης θα διεξαχθεί την Κυριακή. Στη δεύτερη αγωνιστική ξεχωρίζει το κορινθιακό ντέρμπι του Λουτρακίου, όπου ο ΑΟΛ φιλοξενεί τον Πέλο Πακιάτου. Ο Ηρακλής στο γήπεδο Ξυλοκάστρου υποδέχεται τον Αστέρα Αμαλιάδας στο Σωτήρης Αγγελόπουλος. Και στην πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση του Ηρακλή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ενώ όπως είπαμε, η Κόρινθος την Κυριακή φιλοξενεί το Μιλτιάδη και τον Νίκο Κουρμπανά. Λοιπόν, για να δούμε τα παιχνιδιά. Όπως είπαμε, ξεχωρίζει το ντέρμπι ΑΟΛ Πέλο Πασκιάτου, ώρα 1:04 το απόγευμα, έτσι. Και η Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Ερμής Κυβερίου Πανθυρεάτικος. Τέλος Άγρας Πανθουριακός. Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός. Και την Κυριακή στις 4 το απόγευμα ΠΑΣ Κόρινθος Μιλτιάδης. Στην πρώτη θέση λοιπόν 4 ομάδες. Ο Αστέρας Αμαλιάδας, ο Μιλτιάδης, ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου και ο Πέλο Πασκιάτου που κέρδισαν στην πρώτη αγωνιστική. Στην πέμπτη θέση 4 ομάδες που έφεραν ισοπαλία. ο Ερμής Κυβερίου, η Κόρινθος, ο Παναργιακός και ο Πανθουριακός. Και στην ένα τελευταία θέση, χωρίς βαθμό ακόμα, ο Αστέρας Λαχιώτη, ο ΑΟΛ.

του Λουτρακίου, όπου ο ΑΟΛ φιλοξενεί τον Μπέλο Πακιάτου. Ο Ηρακλής στο γήπεδο Ξυλοκάστρου υποδέχεται τον Αστέρα Μαλιάδας στο Σωτήρης Αγγελόπουλος και στην πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση του Ηρακλής στη Γάμα Εθνική. Ενώ όπως είπαμε, η Κόρινθος την Κυριακή φιλοξενεί τον Μιλτιάδη και τον Νίκο Κουρβανά. Λοιπόν, για να δούμε τα παιχνίδια. Όπως είπαμε, ξεχωρίζει το ντέρμπι ΑΟΛ Μπέλο Πακιάτου, ώρα 1:64 το απόγευμα, έτσι. Και Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Ερμής Κυβερίου Πανθυρεατικός, Τέλος Άγρας Πανθουριακός, Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός και την Κυριακή στις 4 το απόγευμα ΠΑΣ Κόρινθος Μιλτιάδης. Στην πρώτη θέση λοιπόν 4 ομάδες, ο Αστέρας Αμαλιάδας, ο Μιλτιάδης, ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου και ο Πέρο Πασκιάτου που κέρδισαν στην πρώτη αγωνιστική. Στην πέμπτη θέση, 4 ομάδες που έφεραν ισοπαλία, ο Ερμής Κυβερίου, η Κόρινθος, ο Παναργιακός και ο Πανθουριακός. Και στην ένατη τελευταία θέση, χωρίς βαθμό ακόμα, ο Αστέρας Βλαχιώτη, ο ΑΟΛ, ο Τέλος Άγρας και ο Πανθυρεατικός. Αυτά βέβαια τώρα στις αρχές, αγωνιστική με αγωνιστική θα αλλάζουν. Αύριο λοιπόν θα έχουμε και τους διαιτητές, λογικά, να σου πούμε, θα δούμε ποιοι θα διαιτεύσουν. Και ειδικά ποιος θα διαιτεύσει τον ντέρμπι του Λουτρακίου μεταξύ του ΑΟΛ και του Μπέλο Πακιάτου. Λοιπόν, πάμε στα τραγουδάκια και επιστρέφουμε για τον επίλογο.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Μα αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Πριν σας αφήσουμε όμως, να σας υπενθυμίσουμε πως συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός για το τραπέζι για δύο άτομα, προσφορά από το Maestrali για τις ακροάτρες και ακροατές της εκπομπής μας και του Break FM. Λοιπόν, όσοι από εσάς μας ακούτε αυτή την ώρα και επιθυμείτε, μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση. Ακόμα και τώρα, από εκεί που βρίσκεστε, αν δεν μπορείτε να στείλετε μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε κάποια ώρα που θα μπορείτε. Άλλωστε, η κλήρωση, ο διαγωνισμός τρέχει μέχρι την Παρασκευή το πρωί. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το πρωί. Μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση λοιπόν μόνο μέσω Viber, να μας στείλετε το όνομά σας και δίπλα να γράψετε Maestrali στον αριθμό 6945 853 883. Επαναλαμβάνω, 6945 853 883. Απλά μας στέλνετε μήνυμα, τίποτα άλλο, και εμείς σας βάζουμε στην κληρωτίδα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το πρωί. Ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς θα κερδίσει ένα ακόμα τραπέζι για δύο άτομα να απολαύσει την υπέροχη κουζίνα, τις υπέροχες γεύσεις, την εξυπηρέτηση, το σέρβις, τη μαγική θέα στον Κορινθιακό από το Maestrali. Και φυσικά σας ευχαριστούμε όλους και όλες που έχετε μπει στην κλήρωση μέχρι τώρα για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να κερδίσει όλοι. Του χρόνου βέβαια που το Maestrali κλείνει 30 χρόνια, μας ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις.

0: και ο Βάιος εδώ. Νομίζω Βάιε, εσύ έχεις μπει στην κλήρωση. Όσοι έχετε μπει δεν χρειάζεται να ξαναδηλώσετε συμμετοχή. Ναι, ναι, σε έχω βάλει. Λοιπόν. Καλημέρα πάντως, καλώς ήρθες. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες. Σήμερα έχει λίγο έτσι μια άγρια ομορφιά ο καιρός, θα βρέξει λίγο αργότερα. Την παραλία του Λουτρακίου και το στολίδι της παραλίας στο Μαϊστράλι που ήταν και σήμερα κοντά μας. Την πόλη του Αποστόλου, τον Εθνό Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Από το επίσημο ραδιόφωνο του Eco Acropolis Rally 2026. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, ευχές να περάσετε όσο επιφέρεστα γίνεται. Τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κορινθός News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Εμείς θα ξαναπούμε τώρα πάλι αύριο το πρωί, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, ΔΔΕ και κοσμοτέ επιτρέποντος, στις 8.
1: 8, 8, 8, 8,
0: εδώ στον Break FM 100,8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, και μην ξεχνάτε γιατί η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Αύριο το απόγευμα είναι τα εγκαίνια στην εκθεσιακή δραστηριότητα Κορινθία Πελοπόννησο 2026 με χρυσό χορηγό την Αγγέλου Constructions. Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε αύριο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.
2: Bye. Bye. Bye. Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411-0381.
4: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
5: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
4: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
5: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
4: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή όπως πρέπει. Mm-hmm.
5: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου. Σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
6: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
6: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
9: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
6: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση.
1: Μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές.
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
1: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέο και ερχόμαστε πάλι κοντά σας στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, ελάτε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, με υπέροχες μουσικές και με θέματα που αφορούν την ψυχολογία μας και γενικότερα τη διάθεσή μας. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα, όλα θα τα αναλύσουμε μαζί. Πάμε στο πρώτο αγαπημένο τραγούδι και επανέρχομαι αμέσως μετά για να δούμε πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από μια δύσκολη μέρα. Τι πρέπει να κάνουμε αν έχουμε μια κακή μέρα και πώς θα ανακάμψουμε.

Έχουμε μια κακή μέρα. Σε όλους συμβαίνει αυτό. Αν ξυπνάμε στραβά, είτε η μέρα μας ξεκινεί σε μερικές αναποδιές, υπάρχουν τρόποι να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας. Παρόλο που δεν μπορούμε ακριβώς να λύσουμε όλα τα προβλήματα κατά κάποιο τρόπο με ένα κουμπί που το πατάμε, υπάρχουν κάποια μικρότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να διακόψουμε και να αναδρομολογήσουμε το φαύλο κύκλο. Στην πραγματικότητα το κλειδί είναι να βάλουμε τον εαυτό μας σε μια καλύτερη ψυχολογική κατάσταση, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα τις ατυχίες της ζωής που σε όλους συσσωρεύονται. Θα δοκιμάσουμε λοιπόν μερικά τρίκ, μερικά πράγματα που θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ να επανακάμψουμε μετά από μια δύσκολη μέρα. Θα μας βοηθήσουν πραγματικά αυτά που θα σας πω στη συνέχεια της εκπομπής.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όταν αντιμετωπίσουμε μια πολύ κακή μέρα είναι να βγούμε έξω. Όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε να αφιερώσουμε αν βγούμε έξω από το σπίτι, τόσο το καλύτερο. Αλλά αν έχουμε μια ταραχώδη μέρα στο γραφείο, ακόμα και μια σύντομη έκρηξη, έξω από το γραφείο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να ανέβει η διάθεσή μας. Γενικά πρέπει να απομακρυνόμαστε από τον τόπο της ταραχής, από το μέρος της ταραχής, από τους ανθρώπους της ταραχής, και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ ώστε να αποφορτίσουμε λίγο την ατμόσφαιρα και βεβαίως να ανασυγκροτήσουμε και τις δυνάμεις μας. Θέλω να πω κάτι ακόμα. Όταν έχουμε μια πολύ άσχημη μέρα, μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να επικοινωνούμε με την οικογένεια και με τους φίλους μας. Η συζήτηση με αγαπημένους ανθρώπους βοηθάει πάρα πολύ για να βγούμε από το μικρό τέλμα. Πείτε αυτό που νιώθετε, το πρόβλημά σας, στους φίλους σας, σε ένα μέλος της οικογένειάς σας που δεν αισθάνεστε ότι το φορτώνετε πάρα πολύ. Προγραμματίστε μια συνάντηση με κάποιον που ζει κοντά σας και θα δείτε ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα. Κάτι ακόμα που μπορούμε να κάνουμε μετά από μια δύσκολη μέρα, αφού σήμερα μιλάμε για αυτές τις δύσκολες μέρες που υπάρχουν πάντα στη ζωή μας, εξασκηθείτε στη βαθιά αναπνοή. Αν αισθάνεστε ότι είστε καταβεβλημένοι ή απλά θέλετε να επαναφέρετε τον εαυτό σας στη μέση μιας πολύ άσχολης μέρας, δοκιμάστε ασκήσεις βαθιάς αναπνοής. Αυτή η πρακτική μπορεί να σας βοηθήσει να ηρεμήσετε και να αλλάξετε και λίγο την ισορροπία σας, την ισορροπία των πραγμάτων αλλά και την ενέργεια των πραγμάτων.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410 37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, διοκαρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
8: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
9: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
10: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

Υπάρχει και κάτι ακόμα που μπορούμε να κάνουμε μετά από μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα. Κάντε κάτι χαλαρωτικό. Για κάθε άνθρωπο το χαλαρωτικό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Η περιποίηση του εαυτού μας με κάτι όπως μασάζ, ένα καινούργιο χτένισμα, πηγαίνετε στο κομμωτήριο αν είστε γυναίκες, μια πολύ καλή θεραπεία ακόμα και μέσα στο σπίτι αν δεν έχετε χρήματα και δεν θέλετε να διαθέσετε χρήματα μέσα στο σπίτι. Εσείς οι ίδιες μπορείτε να κάνετε μια κούρα ομορφιάς, μια ενυδάτωση, μια θεραπεία. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε κάτι, να διαβάσετε ένα βιβλίο, να κάνετε ένα παζλ, να τηλεφωνήσετε σε μια φίλη και να κουτσοβολέψετε. Δηλαδή οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε ώστε να αποφορτιστείτε από το πρόβλημα το οποίο σας έχει δημιουργήσει την πολύ δύσκολη μέρα που πρέπει να περάσετε και να ξεπεράσετε. Κάτι ακόμα μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε μια δύσκολη μέρα είναι να μετατρέψουμε τον μπάνιο μας σε σπα. Ανακαλύπτουμε τα αγαπημένα μας κεριά και βάζουμε μια χαλαρωτική λίστα αναπαραγωγής. Μην ξεχάσετε βεβαίως να σβήσετε τα φώτα, να πάρετε το Bluetooth ηχείο σας και μερικά snack. Απομακρυνθείτε από κόσμο που μπορεί να σας δημιουργήσει θέματα και θα δείτε ότι θα περάσετε πολύ καλύτερα μόνοι σας, ακόμα και όταν θα ξεχάσετε όλο αυτό το πρόβλημα σιγά σιγά. Είναι σίγουρο ότι θα το ξεχάσετε, αρκεί να το θέλετε.

Μπορεί να ακούγεται προφανές αυτό που θα πω, αλλά δεν είναι. Πρέπει να πιείτε πάρα πολύ νερό μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα. Ξεχνάμε, το μυαλό μας είναι αλλού, ξεχνάμε τα βασικά. Για να επικοινωνούμε καλά σωματικά, πρέπει να πίνουμε νερό και νιώθουμε σχεδόν αμέσως καλύτερα. Δεν έχει σημασία αν διψάμε ή όχι. Η ενυδάτωση του οργανισμού μας μας βοηθάει να κάνουμε την καλύτερη οξυγόνωση, με αποτέλεσμα νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να πιούμε πολύ νερό κατά τη διάρκεια μιας πολύ δύσκολης ημέρας, και θα δείτε ότι τα πράγματα θα τα δείτε με ένα διαφορετικό μάτι σιγά σιγά. Επιστρέφω σε πολύ λίγο για να πω πράγματα που θα μας κάνουν να ζήσουμε πιο πολλά χρόνια, πράγματα που βοηθάνε στη μακροζωία μας.

Λένε οι Σοφοί ότι ο τρόπος με τον οποίο θα γεράσουμε εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσουμε. Ποιος άνθρωπος δεν θέλει τη μακροζωία, αρκεί να είμαστε καλά και τα ποιοτικά μας χρόνια είναι αυτά που μετράνε και όχι τα χρόνια που θα ζήσουμε. Και η αλήθεια είναι ότι κάθε άνθρωπος όταν έρχεται στη ζωή έχει κάποιες έτσι ιδιότητες που τις παίρνει από τη μητέρα του και τον πατέρα του, από το DNA του. Υπάρχουν όμως και πράγματα που μπορεί μέσα στη διάρκεια του χρόνου που θα ζήσει να τα αλλάξει τελείως. Με τη διατροφή του κυρίως. Έχει μεγάλη σημασία το καθαρό πόσιμο νερό και το φαγητό. Τα αντιβιωτικά, τα εμβόλια, όλα αυτά, αλλά και τα φάρμακα που παίρνουμε οι άνθρωποι για να είμαστε καλυμμένοι για το υπόλοιπο της ζωής μας.

Λένε η Σοφία ότι ο τρόπος με τον οποίο θα γεράσουμε εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσουμε. Ποιος άνθρωπος δεν θέλει τη μακροζωία, αρκεί να είμαστε καλά και τα ποιοτικά μας χρόνια είναι αυτά που μετράνε και όχι τα χρόνια που θα ζήσουμε. Και η αλήθεια είναι ότι κάθε άνθρωπος όταν έρχεται στη ζωή έχει κάποιες έτσι ιδιότητες που τις παίρνει από τη μητέρα του και τον πατέρα του, από το DNA του. Υπάρχουν όμως και πράγματα που μπορεί μέσα στη διάρκεια του χρόνου που θα ζήσει να τα αλλάξει τελείως. Με τη διατροφή του κυρίως. Έχει μεγάλη σημασία το καθαρό πόσιμο νερό και το φαγητό. Τα αντιβιωτικά, τα εμβόλια, όλα αυτά.

Λένε οι Σοφοί ότι ο τρόπος με τον οποίο θα γεράσουμε εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσουμε. Ποιος άνθρωπος δεν θέλει τη μακροζωία, αρκεί να είμαστε καλά και τα ποιοτικά μας χρόνια είναι αυτά που μετράνε και όχι τα χρόνια που θα ζήσουμε. Και η αλήθεια είναι ότι κάθε άνθρωπος όταν έρχεται στη ζωή έχει κάποιες έτσι ιδιότητες που τις παίρνει από τη μητέρα του και τον πατέρα του, από το DNA του. Υπάρχουν όμως και πράγματα που μπορεί μέσα στη διάρκεια του χρόνου που θα ζήσει να τα αλλάξει τελείως. Με τη διατροφή του κυρίως. Έχει μεγάλη σημασία το καθαρό πόσιμο νερό και το φαγητό. Τα αντιβιωτικά, τα εμβόλια, όλα αυτά, αλλά και τα φάρμακα που παίρνουμε οι άνθρωποι για να είμαστε καλυμμένοι για το υπόλοιπο της ζωής μας. Πρέπει να πω και κάτι ακόμα σχετικά με τα χρόνια που θα ζήσουμε οι άνθρωποι και αν τα ζήσουμε καλά. Όσο προοδεύουν η επιστήμη και η τεχνολογία, εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Όχι, χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολλά. Η μακροβιότητα εξαρτάται από την κληρονομικότητά μας, το καλό γονίδιο ή το γερό κόκαλο, όπως λέγανε οι παλιοί, που σίγουρα δεν περνάει πάντα από το χέρι μας. Απλώς ίσως και μόνο προς τις προληπτικές εξετάσεις που είναι σκόπιμο να εστιάζουμε περισσότερο σε όσα γνωρίζουμε ή έχουμε μια κληρονομική προδιάθεση. Από την άλλη πλευρά, παίζει σημαντικό ρόλο και η τύχη. Να είμαστε τυχεροί, να μην εμπλακούμε σε ατυχήματα ή κάποιο άλλο γεγονός που μπορεί να μας καταστρέψει την υγεία μας και να μας στερήσει χρόνια από τη ζωή μας. Και όλα τα παραπάνω είναι σημαντικά ώστε να έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα ζωής.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Λέμε τώρα για τα χρόνια που μπορεί να ζήσουμε ένας μέσος άνθρωπος και η τεχνολογία, η ιατρική, η φαρμακολογία, η κληρονομικότητα, η τύχη παίζουν καθοριστικό ρόλο αν θα τα εκατοστήσουμε, αλλά είναι επιλογές μας. Τρώμε σωστά, διατηρούμε ένα φυσιολογικό βάρος, έχουμε κόψει το κάπνισμα, δίνουμε τη δέουσα σημασία στην πρόληψη, ασκούμε το σώμα μας και το μυαλό μας, τηλεφωνούμε στους φίλους μας, γελάμε, κάνουμε διαλογισμό, κάνουμε βόλτες, θέλουμε... να βρούμε τρόπους κατά τη διάρκεια της ημέρας να σκεφτούμε λίγο πιο θετικά. Αν σε όλα τα παραπάνω απαντάμε ναι, τότε έχουμε πιθανότητες να κατακτήσουμε τη μακροζωία.

Θα πω ότι κάτι ακόμα, φίλες και φίλοι. Υπενθυμίζω ότι ακούτε το Σοέχο Νέα από την Ελένη Μπαρμπάκου στη συχνότητα εδώ, την αγαπημένη, και μιλάμε για τη μακροζωία σήμερα. Η μακροζωία περνάει και από το στομάχι. Ακούγεται προφανώς και τετριμένο, αλλά το νούμερο ένα για την υγιή και μακρά ζωή είναι η ισορροπημένη διατροφή. Η μεσογειακή δίαιτα είναι η ιδανική επιλογή και μια διατροφή έτσι ζωτική σημασία για την καλή υγεία, για την ενέργεια και την πρόληψη των ασθενειών μας. Σε κάθε περίπτωση, μια ιδανική διατροφή θα πρέπει να είναι χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά, με πολλά φρούτα και λαχανικά, δημητριακά ολική αλέσεως, λιπαρά ψάρια και μικρές ποσότητες λακτοκομικών προϊόντων με χαμηλά λιπαρά και άπαχο χρέας. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να πίνουμε άφθονο νερό, να είμαστε πάντα ενυδατωμένοι και να μην αισθανόμαστε σωματικά κουρασμένοι και να βρισκόμαστε συνεχώς σε μια πνευματική σύγχυση.

Πάμε να πούμε τι κάτι ακόμα έτσι για την μακροζωία. Το τσάι, ο καφές, η φυσική χυμή φρούτων συμβάλλουν στην ενυδάτωση, αλλά είναι σημαντικό να αποφεύγουμε τα ανθρακούχα ποτά που περιέχουν πάρα πολύ ζάχαρη. Θα πρέπει επίσης να περιορίσουμε το αλκοόλ, να αφήσουμε τουλάχιστον 2 με 3 ημέρες την εβδομάδα χωρίς αλκοόλ, εκτός όμως από τόσα πρέπει να πίνουμε και να τρώμε, μεγάλη σημασία έχει στο να καταφέρουμε να διατηρήσουμε το βάρος μας χαμηλό. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι οι αδύνατοι άνθρωποι ζουν περισσότερο. Νους υγιής, εν σώματι υγιή, καθημερινή άσκηση και μας βοηθάει και αυτό για να μείνουμε δυνατοί και υγιείς. Επίσης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο παχυσαρκίας, καρδιαγιακών παθήσεων, εγκεφαλικών επεισοδίων και αν αυτά δεν είναι αρκετά, πρέπει να σας πω ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή μας, να βελτιώσει τον ύπνο μας και να μας δώσει και περισσότερη ενέργεια.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι.
9: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
10: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
11: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
11: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
11: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
11: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
11: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
11: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
11: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
11: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
11: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.
13: Break FM 100,8.
14: www.breakfm.gr.

Η καλύτερη θεραπεία σε αυτή τη ζωή, λένε οι γιατροί, ότι είναι η πρόληψη. Έτσι λοιπόν, αν δεν σας έχω πείσει μέχρι τώρα, με όλα αυτά που σας είπα, να κάνετε ένα check-up έτσι μια φορά το χρόνο, τις γυναικολογικές εξετάσεις εμείς οι γυναίκες, τα check-up όλοι, για να δούμε την κατάσταση της υγείας μας. Μας βοηθάει σε οποιαδήποτε ηλικία και να βρισκόμαστε, να μην ξεχνάμε και να μην αμελούμε πάντα να επικοινωνούμε με τον γιατρό μας όταν νιώθουμε οποιαδήποτε ενόχληση. Είναι σημαντικό να επισκεπτόμαστε τον οφθαλμίατρο για την κατάσταση των ματιών μας, ιδίως καθώς μεγαλώνουμε, ώστε επηρεάζονται πάρα πολύ και τα μάτια και η ακοή μας. Φυσικά ένας γιατρός που μας βοηθάει πάρα πολύ όσο μεγαλώνουμε είναι ο οτορινολαρυγκολόγος. Το να βλέπουμε και να ακούμε καλά παίζει σημαντικό ρόλο για την ασφάλειά μας αλλά και την ποιότητα της ζωής μας. Κάτι ακόμα που μπορούμε να κάνουμε καθώς μεγαλώνουμε για την ποιότητα της ζωής μας είναι να βοηθάμε πάρα πολύ την ποιότητα της στοματικής μας υγιεινής. Να πούμε ότι έτσι με τη στοματική υγιεινή βελτιώνουμε πάρα πολύ το νοσοποιητικό μας σύστημα. Να πούμε ότι σύμφωνα με τους ειδικούς, οι παθήσεις των βοντιών και κυρίως των ούλων συνδέονται με άλλα προβλήματα υγείας, όπως ο διαβήτης αλλά και τα καρδιαγιακά νοσήματα. Οπότε χρειάζεται οπωσδήποτε να επισκεπτόμαστε κάθε λίγο και λιγάκι τον οδοντίατρό μας.

Τελειώνω με τον ύπνο, που είναι ένα βασικό κομμάτι της ζωής μας. Πρέπει να αποκοιμηθούμε. Πολλοί από εμάς δυσκολευόμαστε να αποκοιμηθούμε, να κοιμηθούμε ολόκληρη τη νύχτα καθώς μεγαλώνουμε. Αυτό μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε κουρασμένοι και κακόκεφοι. Καλό είναι να κοιμόμαστε καλά το βράδυ, το δωμάτιό μας να είναι σκοτεινό, χωρίς θορύβους και να διατηρούμε μια ρουτίνα ύπνου, πηγαίνοντας ύπνο συνήθως την ίδια ώρα κάθε βράδυ. Έτσι λοιπόν μας βοηθάει αυτό, ώστε καθώς μεγαλώνουμε να νιώθουμε λίγο πιο καλά. Επίσης, μια κούπα με ζεστό γάλα ή με ένα φέψιμα το βράδυ, όχι όμως που να περιέχει καφέινη, δηλαδή καλύτερα προτιμήστε ένα χαμομήλι από το να πιείτε, ας πούμε, ένα τσάι, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να κοιμηθείτε καλύτερα. Και να κλείσω βεβαίως στο ότι αν κόψουμε το κάπνισμα και να επενδύσουμε στις κοινωνικές μας συναστροφές, αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι είναι να διατηρήσουμε το μυαλό μας κοφτερό, και αυτό το κάνουμε όταν το διατηρούμε σε εγρήγορση. Όταν σκεφτόμαστε θετικά, όταν λύνουμε σταυρόλεξη κατά τη διάρκεια της ημέρας και όταν βέβαια συμπληρώνουμε τη βιταμίνη D, όταν ο ήλιος δεν είναι αρκετός στη χώρα μας, που είναι αρκετός, και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ στις παθήσεις που έχουν να κάνουν με τα οστά καθώς μεγαλώνουμε. Έτσι λοιπόν θα ζήσουμε περισσότερο χαρούμενοι και πιο πολλά χρόνια.

κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Είπαμε αρκετά. Είπαμε πώς θα ζήσουμε περισσότερα χρόνια και με ποιότητα στη ζωή μας. Ευχαριστώ για την καλή παρέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ για το υπόλοιπο της ημέρας στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι σε όλους να περάσετε τέλεια το υπόλοιπο της ημέρας σας. Για τη χαρά σας.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι μία. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτάκι και πευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
2: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
0: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
2: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
0: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
2: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
4: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
4: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
5: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
5: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
6: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
7: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
4: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι!
11: Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θα να κλείνουμε στην παρέα σας και είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Το μάτι και ο λόξικας, παιδιά, που έχω σήμερα είναι άλλο πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε, θα ξεκινήσουμε με επιτυχίες και τραγούδια που αγαπάτε και θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά με πάρα πολλά ωραία trends και φυσικά τα νέα της εβδομάδας. Μέσω εβδομάδας, παιδιά, σήμερα Τεταρτούλα, έχουμε λίγο για το Σαββατοκύριακο. Είμαστε όμως ταυτόχρονα και στην αρχή της εβδομάδας. Περίεργα τα πράγματα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά να πω ένα γεια στην Κατερίνα που μου έχει στείλει το μήνυμά της εδώ πέρα στο Instagram μας, όπως μπορείς να κάνεις και εσύ. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και φυσικά δυναμώνετε την ένταση για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Έρχονται αμέσως τώρα.

αναβήσει ακόμα στο προσκήνιο ή αν αναβήσει ακόμα trend στα social media. Με την έναρξή της από τη συναυλία της και το Αιγαίο να ηχούνε σε όλο μας το TikTok. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά να μείνετε εδώ πέρα στο σταθμό μας, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις και φυσικά πολλά πράγματα και να δούμε μαζί. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα. Μισή ώρα έχουμε μέχρι να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Πεινάω, σίγουρα πεινάω, παιδιά. Το ψέμα δεν το θέλω. Οπότε αν είστε και εσείς σε αυτό το vibe, περιμένω το μήνυμά σας.

0: viral. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410 37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.

Τεταρτούλα, τεταρτούλα δείχνει εδώ πέρα σήμερα το ημερολογιό μας και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να έχετε διάθεση για όλα αυτά που έρχονται. Την Πέμπτη λοιπόν έχουμε Throwback Thursday, δηλαδή αύριο. Οπότε περιμένω να μου στείλετε στο Instagram ποιο τραγούδι του παρελθόντος θέλετε να ακούσετε στο παρόν. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα για να κάνω και μια καταληξία και εγώ επιστρέφω.

τα trends που βλέπω, παιδιά, εδώ πέρα στο TikTok είναι ό,τι πρέπει. Ταυτόχρονα όμως, παιδιά, βλέπω και άλλα πραγματάκια εδώ πέρα. Όπως ας πούμε το γεγονός ότι τα New Balance Not Sponsored έχουν γίνει viral στα social media. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα και φυσικά δυναμώνετε την ένταση.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 2. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411 0381.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε έτσι στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Βασικά, παιδιά, περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Ελπίζω να μην έχετε βγάλει ψυχοσωματικά από το άγχος του Σεπτεμβρίου. Γιατί, παιδιά, εντάξει, ήταν λίγο ζώρικος αυτός ο μήνας, όμως είμαστε στην τελευταία μέρα. Πραγματικά. Manifesting για τα καλύτερα που έρχονται. Μένετε λοιπόν εδώ και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

καλές επιτυχίες και πολλά τα νέα μας εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και θέλω να μείνετε εδώ πέρα. Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν έδωσε μια φανταστική συνέντευξη στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και τα είπανε τέλεια. Τόσο ωραία που πραγματικά νομίζω θέλω να την ακούμε να μιλάει πιο συχνά. Έχει μια επιτυχημένη σεζόν η οποία ξεκινάει με Σάκη Ρουβά και φυσικά εμείς θα είμαστε πρώτο τραπέζι. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα. Φυσικά έχουμε πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και εννοείται πάρα πολύ μουσική.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής και για όποιον συντονίστηκε τώρα εδώ πέρα μαζί μας, το καλό εδώ πέρα το Be Viral Radio Show, να πω την καλησπέρα μας. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Και παιδιά, εντάξει, δεν έχουμε σχολιάσει έτσι ντεφιλέ. Ντεφιλέ στο Παρίσι που περπάτησε η δούκισσα μουσικού. Καλά πήγε αυτό. Νομικού. Παιδιά, γιατί σκέφτομαι μουσική όπως καταλάβατε. Και έκανε πάταγο το κορίτσι. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα. Θέλω να μου στείλετε και μήνυμα να μου πείτε αν είδατε αυτή την πασαρέλα τη φανταστική που είχε από Kendall Jenner μέχρι Celine Dion. Και φυσικά να συζητήσουμε έτσι και για τα συναυλιακά μας σε ελάχιστα λεπτά.

0: Be viral. Break FM 100,8.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
8: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέ Τάργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
9: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα.
0: Ρεπορτάζ.
10: Συνεντεύξεις.
0: Εκδηλώσεις.
10: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.
11: Break FM 100,8.
12: Εδώ ακούτε

Συναυλιακά σας έταξα και συναυλιακά πραγματάκια θα έχουμε. Τη Σελήν Διόν να έχει κάνει πραγματικά πανικό. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και όπως καταλαβαίνετε η ηλικία, παιδιά, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Πολύ πιο νέα από όλους μας, η Σελήν Διόν. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας και φυσικά δυναμώνετε την ένταση γιατί έρχονται πολλές επιτυχίες εδώ.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμηταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
5: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
4: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
5: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
4: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή όπως πρέπει.
5: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου-pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. 2,
11: χειροδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
12: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25100.
13: Ιντερλίνγκουα Κόρινθος, 20 χρόνια μαζί.
11: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
15: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
15: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
15: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
15: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: 30 του μήνα να πάει και να μην ξαναγυρίσει.
1: Απ' το στόμα μου, το πήρατε. Το πήρε, το πήρατε. Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή, όμορφη και ευτυχισμένη εβδομάδα.
0: Να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να τα πούμε σε λίγο.
1: Εντάξει, λοιπόν.

0: δίσκοι που έχεις στο κεφάλι σου, τι είναι?
1: Δίσκοι που έχω στο κεφάλι μου, τι θες να είναι? Είναι κάποιες απονομές δίσκων. Τώρα θα κάνουμε περιγραφή από το στούντιο.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά έχω απορία τώρα. Δηλαδή ναι, να μην έχουμε εικόνα.
1: Είναι το στούντιο και υπάρχουν κάποιοι δίσκοι που έχουν γίνει σε κάποια απονομή και είτε σε μένα, είτε σε κάποιον άλλον, είτε σε, για κάποιο τραγούδι, για κάποιο. Αυτό
0: και
1: είναι.
0: Μέσα σε όλους τους δίσκους έχει και ένα σκύλο φωτογραφία. Δηλαδή αυτό τώρα.
1: Ο σκύλος όμως έχει φωτογραφική μηχανή.
0: Ναι, αλλά δεν έχει δίσκο.
1: Δεν έχει δίσκο.
0: Βγάζει φωτογραφίες των δίσκων.
1: Βγάζει δίσκο. Θα του πάρουμε ένα δίσκο, ρε παιδί μου. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα.
0: Ξέρεις τι θα πρέπει να κάνουμε?
1: Για πες.
0: Να έχουμε κάμερα εδώ. Πραγματικά θα άξιζε. Πραγματικά θα άξιζε. Χωρίς κάποιο άλλο σχόλιο.
1: Κοίταξε, θα το σκεφτώ.
0: Για σκέψου το.
1: Και μετά είναι σίγουρο θα μας πάρουν τις πέτρες.
0: Σίγουρα θα μας πάρουν, γιατί μετά θα μας αναγνωρίζουν.
1: Τότε οι πέτρες θα είναι πολλές,
0: Θα πηγαίνουμε σε περιοχές παραθαλάσσιες. Α, έχει πολλές πέτρες.
1: Στη θάλασσα έχει κοτρόνια. Εκτός από την άμμο έχει και κοτρόνια. Επίσης έχει μπει άμμο στο μάτι. Σου έχει πετάξει μικρό παιδάκι όταν παίζατε. Μαμά μου ρίξε άμμο στα μάτια.
0: Όχι, αλλά πήγα μεγαλώνοντας σε ένα νησί. Δεν θέλω να πω ονόματα. Και το πέτυχα με βοριάδες και με μαστίγωνη άμμο.
1: Σε μαστίγωνη άμμο.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ξέρω τι να απαντήσω, να βάλω ένα τραγούδι.
0: Βάλε.

0: Στρατώνικος, στρατός, στρατής, στρατονίκης και στρατονίκιος, χρόνια πολλά.
1: Ξέρεις κανέναν?
0: Κανέναν.
1: Στρατής, δηλαδή ουσιαστικά.
0: Α, στρατή ξέρω έναν.
1: Στρατής.
0: Αλλά δεν μιλάμε.
1: Δεν μιλάτε.
0: Όχι.
1: Ευκαιρία να του πεις χρόνια πολλά.
0: Σιγά με του πω χρόνια πολλά, για να μην μιλάμε κάτι θα μου έχει κάνει.
1: Αλλά δεν το θυμάσαι τι σου έχει
0: κάνει.
1: Όχι,
0: βέβαια.
1: Ναι.
0: Τι, θα θυμάμαι εγώ τώρα τι μου κάνει ο καθένας.
1: Σωστά.
0: Άποπα.
1: Εντάξει, Μέρη. Εντάξει.
0: Έχω τόσα προβλήματα.
1: Έχεις κάτι άλλο να πεις?
0: Ναι, βεβαίως. Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Θα με κόψεις ή να πω και τα γεγονότα 30 Σεπτεμβρίου?
1: Ό,τι θες.
0: Θα τα πω. 489. Οι Οστρογόθοι από τον Θεοδόριχο το Μέγα νικούν τις δυνάμεις του Οδάκαρου στη Βερόνα. Βόρεια Ιταλία. Ωραία η Βερόνα. Mm. Είχα πάει, είχε ένα παγωτό. Φοβερό. Mm. 1821. Ελληνική Επανάσταση. Οι Έλληνες νικούν τον τουρκικό στόλο στην ναυμαχία του Κατακόλου. Και το Κατάκολο είναι πολύ ωραίο. Και έχει πολύ ωραίο σουβλάκι.
1: Το Κατακολό.
0: Βεβαίως.
1: Έχει ωραίο σουβλάκι.
0: Βεβαίως.
1: Ωραίες.
0: Και έχει και ένα ωραίο μπαράκι, ας μην πω όνομα,
1: ναι,
0: που είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάει.
0: Όχι από θέμα μουσικής και τέτοια, θέμα θέσης. Λοιπόν, συνεχίζω. 1922. Η Ελλάδα αναγκάζεται να κενώσει την Ανατολική Θράκη, υποκύπτοντας σε πιέσεις των μεγάλων και των συνθηκών των Μουδανίων. 1944. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Γερμανοί εκταλούν 700 πολίτες στο Μπαρζαμπότο κοντά στη Γένοβα. Λοιπόν, και πάω λίγο σε νεότερα, για να μην κουράσω, γιατί δεν θέλω να κουράσω. Βγάζει λεφτά, θα με πληρώσεις?
1: Όχι, κάτι ψηλά είναι. Έλα, πάρε, πάρε, είναι 20 λεπτά και κάτι ψηλά.
0: Ξοδεύτηκες.
1: Ξοδεύτηκα πάλι.
0: 2009 καταργεί το κώδικας, ο κωδικός για το διαδίκτυο U που χρησιμοποιούν οι παλιά πότε Ιουγκοσλαβία. Θες να απογεννήσεις ή σε λίγο?
1: Πέσε σε λίγο.
0: Εντάξει, γεια σας.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σε ντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, στις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβουν τα

0: εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος.
0: Και σε είχα κόψει πάλι.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί δεν θέλεις να με αφήσεις να εξέλιξω το ταλέντο μου.
0: Αλλά κάποιος πρέπει να κρατάει και το κουμάντο. Γιατί αν σε αφήσω ελεύθερη, θα ξεκινήσει σήμερα, θα τελειώσει. Θα παίξει από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Δεν θα φύγει κανείς, δεν θα κάνει κανείς άλλος εκπομπή.
1: Λοιπόν, θα σου πω μετά τις γεννήσεις, γιατί αξίζει να το πω αυτό τώρα.
0: Αξίζει.
1: Όταν έκανα στην αρχή ραδιόφωνο, μπορούσα να μιλάω 4-5 λεπτά ακατάπαυστα.
0: Ναι.
1: Οπότε με παίρνει ο ιδιοκτήτης του ραδιοφώνου τότε και μου λέει:
0: ναι.
1: Μέρη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Πόσες ώρες μιλάς στο τηλέφωνο την ημέρα? Καλά, του λέω, πάρα πολύ. Μου λέει: φαίνεται, εγώ χάρηκα γιατί νόμιζα ότι. Ήθελε να πει για τη χαρά.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου.
1: Που μιλά.
0: Μετά άρχισε κατσάδα.
1: Μου λέει: ωραία, μπορείς να μιλάς λιγότερο. Μπας και μικρύνουμε λίγο και το χρόνο που μιλάς τα όν.
0: Τι να πω, δεν.
1: Πραγματικές ιστορίες ημέρης.
0: Ναι.

0: για να δεις τι καλό παιδί είμαι εγώ. Πες τις γέννησεις, Μέρη.
1: Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα σήμερα να
0: φτάνει,
1: μιλήσω
0: Μέρη.
1: Για τις... Γεννήσεις 30 Σεπτεμβρίου 1207 Τζαλαντίν Ρουμί, Πέρσης μυστικής και ποιητής. 1227 Πάπας Νικόλαος Δέλτα. 1945 Έχουντ Όλμπερτ, Ισραηλινός πολιτικός. 1971 Τζένα Έλφαν, Αμερικανάδα. Αμερικανίδα ηθοποιός. 1984 Γιώργος Ελευθερίου, Κύπριος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, και θάνατοι 420 Ιερώνυμος Ρωμαίας Ιερέας Θεολόγος και Ιστορικός. 1985 Charles Richter, Αμερικάνος σεισμολόγος και φυσικός. Και 2000 Ιωάννα Σάτσου, Ελληνίδα.

0: Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Είναι 30 του μήνα, η τελευταία μέρα, του Σεπτέμβρη, Μέρη.
1: Bye.
0: Έφυγε ο Σεπτέμβρης. Στο νερότερη.
1: Καλό.
0: Κοίταξε. Δεν ξέρω να σου πω αν με ενοχλεί που φεύγει ή λέω να φύγει. Αυτό απλά μου δείχνει ότι το καλοκαίρι ήταν πολύ πίσω. Έχουμε περάσει το καλοκαίρι.
1: Πέρασε πολύ γρήγορα το καλοκαίρι φέτος.
0: Ναι.
1: Για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για μένα. Και νομίζω ότι αυτός ο Σεπτέμβρης, έτσι από μικρή έρευνα που έχω κάνει.
0: Έχεις κάνει και έρευνα.
1: Βεβαίως. Είναι λίγο τρεις αλλούν και δύο χορεύουν. Πολύ πιεστικός, ρε παιδί μου.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μία πίεση και σε μία αναμονή. Πώς είναι ο αθλητής πριν πάει στον αγώνα πυγμαχίας. Προσπαθεί να διατηρήσει ό,τι από θέματα δύναμης, ενέργειας, χρημάτων πιθανών.
1: Αχ, και χρημάτων.
0: Γιατί ακούγονται όλα αυτά και θα είναι και ο δύσκολος και θα είναι σαν από τους...

0: Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Είναι 30 του μήνα, η τελευταία μέρα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, Μέρη.
1: Bye, bye, bye.
0: Έφυγε
1: bye.
0: Ο Σεπτέμβρης. Νερό
1: τρέχει. Καλό.
0: Κοίταξε. Δεν ξέρω να σου πω αν με ενοχλεί που φεύγει ή λέω να φύγει. Αυτό απλά μου δείχνει ότι το καλοκαίρι ήταν πολύ πίσω. Έχουμε περάσει το καλοκαίρι.
1: Πέρασε πολύ γρήγορα το καλοκαίρι φέτος.
0: Ναι.
1: Για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για μένα. Και νομίζω ότι αυτός ο Σεπτέμβρης, έτσι από μικρή έρευνα που έχω κάνει.
0: Έχεις κάνει και έρευνα.
1: Βεβαίως. Είναι λίγο. Τρεις ζαλούν και δύο χορεύουν. Πολύ ναι. Πιεστικός, ρε παιδί μου.
0: Mm-hmm. Ξέρεις τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μία πίεση και σε μία αναμονή. Πώς είναι ο αθλητής πριν πάει στον αγώνα πυγμαχίας. Προσπαθεί να διατηρήσει ό,τι αποθέματα δύναμης, ενέργειας, χρημάτων.

0: Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Είναι 30 του μήνα, η τελευταία μέρα, του Σεπτέμβρη, Μέρη.
1: Bye, bye, bye.
0: Έφυγε ο Σεπτέμβρης. Νερό
1: τρέχει. Καλό.
0: Κοίταξε. Δεν ξέρω να σου πω αν με ενοχλεί που φεύγει ή λέω να φύγει. Αυτό απλά μου δείχνει ότι το καλοκαίρι ήταν πολύ πίσω. Έχουμε περάσει το καλοκαίρι.
1: Πέρασε πολύ γρήγορα το καλοκαίρι φέτος.
0: Ναι.
1: Για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για μένα. Και νομίζω ότι αυτός ο Σεπτέμβρης, έτσι από μικρή έρευνα που έχω κάνει.
0: Έχεις κάνει και έρευνα.
1: Βεβαίως. Είναι λίγο τρεις αλλούν και δύο χορεύουν. Πολύ πιεστικός, ρε παιδί μου.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μία πίεση και σε μία αναμονή. Πώς είναι ο αθλητής πριν πάει στον αγώνα πυγμαχίας. Προσπαθεί να διατηρήσει ό,τι από θέματα δύναμης, ενέργειας, χρημάτων πιθανών.
1: Αχ, και χρημάτων.
0: Γιατί ακούγονται όλα αυτά και θα είναι και ο δύσκολος και θα είναι ένας από τους πιο δυσκολότερους χειμώνες και θα είναι και θα είναι. Τώρα βέβαια, για να το λένε, δεν νομίζω ότι βγαίνει κανείς για να το πει, απλά.
1: Όχι, θα έχουμε
0: το λέει για να το προετοιμάσει, αλλά το επειδή το ακούμε συχνά, πλέον, αρκετά συχνά, αρχίζει και μου μπαίνει στο μυαλό του τύπου μας το λένε έτσι, αλλά μήπως έρχεται χοντρό παλού και τελικά με συγχωρείτε για την
1: Κοίτα,
0: έκφραση.
1: Κοίτα, εγώ θα σου πω τώρα που απογοητεύτηκα.
0: Ναι.
1: Πήγα να φάω σουβλάκι και έδωσα 3,5 ευρώ.
0: Πάμε για τραγούδι.

0: Καρφά, 100,8.
1: Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, και η Μέρη και ο Θάνος για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι 30 του μήνα, είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη.
2: Βεβαίως, πάει και
1: λέγαμε
2: και αυτός.
1: Λίγο, το είχαμε ρίξει λίγο στα βαριά.
2: Λοιπόν, και θα στο χαλάσω.
1: Ναι.
2: Εκτός και αν θέλεις να το πας σε βαρύ.
1: Όχι άλλο κάρβουνο, Μερούλα, σε παρακαλώ, όχι άλλο κάρβουνο, τραγούδι.

0: Θα πάω πάλι σε Νόμπελ. Γιατί μου αρέσουν Νόμπελ, τα Νόμπελ.
1: Θα πάρεις το, ναι.
0: Για πες. Λοιπόν, δόθηκαν τα Νόμπελ του τρελού επιστήμονα. Δεν σ' αρέσει.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά με έχεις πνίξει σήμερα, δεν μπορώ να βγάλω κουβέντα.
1: Γιατί, εγώ δεν τι έκανα, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Το γλωσσοτρός μάλλον.
1: Νεράκι έχεις, εκεί σου έχω ένα κουβά νερό. Πιες τον να τι πνίγεσαι.
0: Όχι, γιατί άμα πιω νερό μετά θα φουσκώσω.
1: Και δεν θα νιστάξεις.
0: Και μετά δεν θα μπορώ να μιλήσω.
1: Ωραία, θες να πεις.
0: Λοιπόν,
1: βεβαίως.
0: Δόθηκαν πρώτον εφαρμοσμένη καρδιολογία. Ερευνητές που βρήκαν ότι όταν δύο άνθρωποι βγαίνουν το πρώτο ραντεβού τους, έλκονται αμοιβαία. Οι παλμοί της καρδιάς τους συγχρονίζονται.
1: Έλα.
0: Το ξέρεις αυτό. Αυτή πρέπει να είναι η μαγική σκονίτσα. Που λένε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Νόμπελ λογοτεχνίας. Στη μελέτη που ανέλησε για τα νομικά έγγραφα ότι είναι χωρίς λόγο τόσο δύσκολα στην κατανόησή τους και η ευθύνη αποδίδεται περισσότερο στους ίδιους συγγραφείς παρά στην πολυπλοκότητα των ιών. Επικροτώ.
1: Κι εγώ.
0: Βιολογίας. Στην έρευνα που ασχολήθηκε με το αν και πώς η δυσκολιότητα επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή των σκορπιών και τις προοπτικές τους για την έβρεση συντρόφου.
1: Αυτό τώρα λοιπόν εμένα με απασχολεί πολύ. Να ξέρεις. Μας την πέσανε σκορπιοί το καλοκαίρι εκεί που είχαμε πάει. Χαμός, λέει, ναι. Κάτι ωραίο, κάτι όμορφη. Τάκα τάκα περπατάγανε έτσι χαροποί και πώς το λέει, γενναίοι και ατρόμητοι.
0: Πού πήγες καλέ το καλοκαίρι,
1: και δεν σου είπα ότι είχα πάει μια βόλτα στην Ήπειρο.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Τιμημένη.
0: Τι πας εκεί πέρα, έχεις σκορπιού.
1: Να, κάτι σκορπιοί.
0: Κοίταξε να δεις. Λοιπόν, ξέρεις πώς φεύγουν οι σκορπιοί. Μου το έχει πει ένας φίλος μου την καρδίτσα.
1: Πώς.
0: Βάζουν χαλί στον τοίχο.
1: Τι χαλί στον τοίχο.
0: Δεν, καρφιτσώνουν, χαλί.
1: Ναι, και τι γίνεται εκεί.
0: Πάνε σκορπιά εκεί πάνω.
1: Και κάθονται εκεί.
0: Δεν ξέρω αν πίνουν καφέ εκεί, πάντως δεν έρχονται πάνω σου.
1: Ναι.
0: Τους τραβάει το χαλί.
1: Τους τραβάει το χαλί.
0: Εκτός και αν ήταν
1: εκεί. Πατάει το χαλί και του τραβάς το χαλί και πέφτει, ε. Καλό, ε. Τραγουδάκι, τι λες.
2: Γυαλίνη εσύ. Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Σε ακούμε. Έχεις κι άλλα να πεις.
1: Βεβαίως, έχω Νόμπελ. Νόμπελ ιατρικής. Στους επιστήμονες που έδειξαν ότι όταν οι ασθενείς υποβάλλονται σε μερικές μορφές τοξικής χημειοθεραπείας, υποφέρουν λιγότερες παρενέργειες όταν το παγωτό αντικαθιστά ένα από τα παραδοσιακά συστατικά της διαδικασίας.
0: Δηλαδή, τι τους λέει, σταματήστε την χημειοθεραπεία και πλακωθείτε στο παγωτό.
1: No bad. Είναι κακό.
0: Είναι έρευνα αυτή τώρα και πήρε και Νόμπελ.
1: Πήρε Νόμπελ, το πήρε. Ότι... Φυσικής. Για τη μελέτη σχετικά με το πώς και γιατί τα παπάκια καταφέρουν να κολυμπάνε σε σχηματισμό, κυρίως επειδή εξοικονομούν ενέργεια με αυτόν τον τρόπο, ιδίως στο τελευταίο στη σειρά. Η αλήθεια είναι ότι εμένα με έχει προβληματίσει γιατί τα παπάκια πάνε έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα δηλαδή στο δρόμο που περιμένει να ανάψει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται, ο κακός χαμός, εσύ σκέφτεσαι τα παπάκια, ε?
1: Όχι, αλλά άμα πετύχω καμιά πάπια με σε καμιά λίμνη,
0: ναι,
1: προβληματίζομαι.
0: Σε λίμνη. Έχεις λίμνη εσύ κοντά σου δηλαδή, ε?
1: Όχι, αλλά άμα πετύχω.
0: Άμα πετύχεις καμιά λίμνη.
1: Μια φορά στα 4 χρόνια. Ένας προβληματισμός.
0: Αυτά ήθελα να σε ρωτήσω. Στις συνεδρίες που πας, τα λες? Ή αυτά δεν τα λες, γιατί πας εκεί και τους δίνεις μια λανθασμένη εικόνα.
1: Τους λέω την πραγματικότητα. Μάλλον αυτοί με θεωρούν πολύ φυσιολογική.
0: Ναι, άμα δεν λες τίποτα, προφανώς.
1: Να μας πούνε οι ακροατές. Δεν με θεωρείτε φυσιολογική.
0: Εντελώς.
1: Θα πω και τα υπόλοιπα σε λίγο, γιατί πάλι μου φάγες την ώρα μου.
0: Καλά.
2: Δεν με αφορά πώς τα περνάς.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ε, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ε, ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
8: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
9: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.
11: Break FM 100,8.
12: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος. Χαιρετάμε για το Σεπτέμβρη, είναι τελευταία του μέρα. Και η Μερούλα εδώ είναι κοντά μας για να μας πει
1: τα Νόμπελ.
0: Τα Νόμπελ.
1: Έχω και άλλα Νόμπελ. Έχω Νόμπελ. Πολλά Νόμπελ.
0: Δώσε
1: και Νόμπελ. Όσοι ήρθατε τώρα, που θα σας μαλώσω που ήρθατε τώρα, χάσατε τα προηγούμενα που ήταν άκρος σημαντικά.
0: Ήρθαν τώρα.
1: Δεν είναι κάποιοι καθυστερημένοι.
0: Τον απουσιολόγο, ποιος τον κάνει εδώ τώρα, η αλήθεια είναι.
1: Εσύ, γι' αυτό έχουν φύγει όλοι. Αφού δεν είσαι τέτοιο, είσαι σαν αυτούς τους απουσιολόγους που λένε πήγαινε για τσιγάρο.
0: Είμαι έτσι, με τι θα είμαι εγώ, ο απουσιολόγος που τους δίνει όλους στεγνά.
1: Βέβαια.
0: Όχι, εγώ,
1: εδώ κύριε, έχουμε δουλειά. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαινοβγαίνει ό,τι ώρα θέλει.
0: Οχ, σου βγήκε το δασκαλίστικο τώρα.
1: Και
0: το δάχτυλο, αυτό με ενοχλεί. Αυτό με το δάχτυλο είναι. Αχ, δεν μπορώ.
1: Θες να πάρω και αυτό τον κύβο τον παλιό που χτυπάγανε την έδρα.
0: Πάει, πάει, πάει τον. Δεν το χάλασα εγώ, το χάλασες μόνη σου.
1: Μα τώρα μου δώσεις εικόνες.
0: Σου δώσα εικόνες. Είναι να μην σου δώσω εικόνες.
1: Σε λίγο τα Νόμπελ.
0: Ναι.

0: πάσα. Δεν θα πω κουβέντα. Πε τα Νόμπελ να τελειώνουμε.
1: Ναι, ρε παιδιά, δεν με αφήνω να μιλήσω. Δηλαδή, βλέπετε κι εσεί ότι στο χρόνο μα, τα δύο λεπτά που έχουμε, τον 1,5 μιλάει μόνο του.
0: Τέλο
1: πάντων, να σα πω τα Νόμπελ. Νόμπελ μηχανική. Γιατί προσωπικά. Ορίστε, με φάγε. Θε να με διώξει από την εκπομπή. Για την προσπάθεια ανακάλυψη του πιο αποτελεσματικού τρόπου χρήση των δαχτύλων όταν γυρνάμε ένα πόμολο. Σύμφωνα με οι Ιάπωνες ερευνητές, όσο μεγαλύτερο είναι το πόμολο, τόσο περισσότερα δάχτυλα χρειάζονται. Για πόμολα πλάτο 2,5 εκατοστών αρκούν 3 δάχτυλα. Για πόμολα 2,5 έως 4 εκατοστών είναι καλύτερα τα 4 δάχτυλα. Ενώ για πόμολο διαμέτρου των 5 εκατοστών είναι αναγκαία και τα 5 δάχτυλα.
0: Εντάξει, οι τύποι το έχουν τερματίσει έτσι. Είναι δυνατόν να
1: έχει
0: κάτσανε.
1: Έχει δίκιο όμως, γιατί αν είναι μεγάλο το πόμολο, το πιάνεις με τα 5 και το γυρνάς.
0: Και είναι αυτό τώρα επιστήμη, ε.
1: Θέλει σκέψη. Εσύ το έχει σκέφτει ότι θες και τα 5 δάχτυλα.
0: Ναι. Θα μιλήσω με τον φίλο μου τον Ξαπλόπουλο. Πάω και εγώ εκεί, τον επισκέφτομαι όταν μπορώ. Ξέρω, το χοροπηδητό στο στρώμα θα πάρουν ένα Νόμπελ. Δεν πρέπει να διαρκεί παραπάνω από 2 ταλαντώσεις. Με δουλεύετε.
1: Πού κάνεις αίτηση για Νόμπελ, δεν ξέρω.
0: Είμαι σίγουρος, θα το βρεις. Είμαι σίγουρος, θα το βρεις.
1: Έλα, κάτσε να σου πω και τα λαδί. Είναι ωραία.
0: Ναι, γρήγορα, γρήγορα.
1: Λοιπόν, ειρήνης για την ανάπτυξη ενός αλγορίθμου που βοηθά τους κουτσομπόλιδες να αποφασίσουν πότε θα πούν την αλήθεια και πότε όχι.
0: Ποτέ. Ναι.
1: Οικονομικών. Για τη μαθηματική εξήγηση του γιατί η επιτυχία συχνά δεν συνοδεύεται τους πιο ταλαντούχους αλλά και τους πιο τυχερούς. Εδώ έχω ανάλυση και εγώ.
0: Α, έχεις και εσύ.
1: Αλλά δεν προλαβαίνω.
0: Πας για τον Νόμπελ, εσύ.
1: Σούπα, πού κάνουν αίτηση.
0: Διάβασε την, είδες κάπου, θα το λέει.

0: Μιρούνα, α τούτα το λέω. Ρε, τι έχω
1: προσπαθώ
0: πάθει
1: να θυμηθώ
0: σήμερα.
1: Ένα γαλλικό που λέγαμε στο χωριό μου.
0: Ναι, του τα λέω, αλλά ρε τούρ θα πεις.
1: Όχι,
0: δεν ξέρεις γλώσσες, ρε, δεν ξέρεις, δεν μπορώ να μας συνεννοηθούμε, δεν γίνεται.
1: Α, θυμήθηκα, τσιρίζω. Λοιπόν, όπου...
0: Γάμος και χαρά.
1: Όπου ρο,
0: ναι,
1: βάλε γ.
0: Γ.
1: Και πες, μ' αρέσουν τα μακαρόνια.
0: Δεν μπορώ, πνίγει. Παναγία μου, τι τραβάω.
1: Έτσι λοιπόν, είναι οι πρώτες γαλλικές λέξεις.
0: Πάμε να φύγουμε γιατί τα έχουμε κάνει.
1: Τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, εντελώς.
1: Ω, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Μιρούνα, à tout à l'heure. Ρε, τι έχω
1: πάθει. Προσπαθώ
0: πάθει
1: να θυμηθώ
0: σήμερα
1: ένα γαλλικό που λέγαμε στο χωριό μου.
0: Ναι, ναι, ναι, τούτα λέρα, λέρε τούρθα. Πει ρε, πε, ξένε γλώσσε, ρε, δεν ξέρει, δεν μπορώ να με συνεννοηθούμε, δεν γίνεται.
1: Α, τι μη θυμάμαι. Τσιρίζω. Λοιπόν, όπου.
0: Γάμο και χαρά.
1: Όπου ρο,
0: ναι,
1: βάλε γ.
0: Γ.
1: Και πε, μ' αρέσουν τα μακαρόνια.
0: Δεν μπορώ, πνίγια. Παναγία μου, τι τραβάω.
1: Έτσι λοιπόν, είναι οι πρώτε γαλλικέ λέξει.
0: Πάμε να φύγουμε γιατί τα έχουμε κάνει.
1: Τι τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, εντελώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
3: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
2: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
9: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
2: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι, σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλή Τετάρτη εύχομαι σε όλους. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Σας ευχαριστώ που είστε συντονισμένοι και υπόσχομαι ότι τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε εδώ όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, νέες κυκλοφορίες, αλλά φυσικά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ και εσείς μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί πολύ απλά έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε και να αλληλεπιδράσουμε μαζί. Ενώ τα throwback έρχεται σε πολύ λίγο, που εκεί θα θυμηθούμε ονομαστικές εορτές, επετείους και τι σημαντικό γεγονός έγινε σαν σήμερα. Φυσικά σχολιασμός επικαιρότητας. Εάν υπάρχουν σημαντικές ειδήσεις, εδώ θα τις μάθετε πρώτοι. Ενότητα του Call to Be Hot με κρύο, κακό συνήθως ανέκδοτο για να γελάσουμε λίγο. Και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, προτάσεις ταινιών. Όλα αυτά, μην ξεχνάτε ότι τα πλαισιώνω με καινούργιες μεταδόσεις, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά πρωτίστως δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Σε αυτή τη συχνότητα δεν μετράνε τα λεπτά. Μετράνε οι όμορφες στιγμές και οι αγαπημένες μουσικές. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε εκεί που πρέπει ακριβώς να είμαστε.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, διοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

δίπλα σου λίγα λεπτά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε σήμερα ονομαστικές, έχουμε όμως δύο πετίους. Διεθνή ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας και ημέρα μνήμης εθνικών μας ευεργετών. Σαν σήμερα το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1791, το νου σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να στείλω χαιρετίσματα στο Μανώλη, την Αταλία και τον Άρη, ο οποίος άρεσε μας γράφει. Η πόλη μας σήμερα είχε πολλή κίνηση, αλλά έχει και μία ομορφιά που δεν την αλλάζω σε καμία άλλη πόλη. Ρε Άρη μου, θα συμφωνήσω. Προφανώς στην ωραιότερη πόλη ζούμε. Εντάξει, αν δεν μπαινέψει το σπίτι σου, λέει, θα πέσει να σε πλακώσει.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: Αφήσε το.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός με κακό, κρύο ανέκδοτο και σύντομο. Ο καιρός στην πόλη μας είναι σαν δύσκολη σχέση. Κάθε 10 λεπτά αλλάζει διάθεση. Είναι η εποχή τέτοια.

Χωρίς ντροπέ, σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
8: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους, μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Τρυπόλεως 29, στο Άργος.
9: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8. www.break

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: όχι σου λείπω κι εγώ αντέχω.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και θα προτείνω και σήμερα από Disney Plus μια εξαιρετική επιλογή, Dying for Sex. Μια γυναίκα ύστερα από μια δύσκολη διάγνωση αποφασίζει να αλλάξει ριζικά τη ζωή της και να ανακαλύψει όσα είχε αφήσει πίσω μέχρι τώρα. Τολμήρη σειρά για ανήλικους που ενώνει το χιούμορ με τη συγκίνηση αλλά και τη φιλία.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο σε ό,τι και αν κάνετε. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει ολοκληρωθεί και με πολύ πολύ αγάπη και ανυπομονησία θα περιμένω την επόμενή μας συνάντηση αύριο, ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
3: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
4: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
5: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
5: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
6: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25 100.
4: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 2741 0 39 401 και 6977 49 46 70.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι.
10: Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.

0: καρφά. 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111, τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Wake 100,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά. Τα όνειρά μου γίναν χάδι. Που καίει μα δεν με πονά, μιλώ στον εαυτό μου. Σιγά σιγά

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Break FM 100,8.
1: Καλώστη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
9: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Όσο συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
1: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
4: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
5: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
5: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
6: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
7: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
4: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι, σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
0: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
1: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγκης. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
0: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
1: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
0: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
0: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό.
1: Το στέκι της Πέγκης στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτάκι και πευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω.

όταν σε κρατάω μες στην αγκαλιά μου, σαν τρελή στο στήθος.

Break FM 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
6: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.
9: Break FM 100,8.
10: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
6: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.
9: Break FM 100,8.
10: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, ενώ λίγο πριν η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Έρχονται Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, Γιώργος Μαζωνάκης, Επιπτώσεις, αλλά και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο. Καλή μας διασκέδαση.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 69 80 19 29 51. Συνεχίζουμε με αγαπημένη ελληνική μουσική.

0: 98,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Ρία Ελληνίδου εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν Πάνος Χιάμος, ξέρεις πολλούς για τον Βασίλη. Έρχονται αμέσως τώρα Θοδωρής Φέρης και είπες για τη Δήμητρα και αμέσως μετά Άννα Βύση, όχι γιατί, για την Ελένη.

Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, μία επιλογή του Κώστα. Και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας, αλλά και η ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Μαρίας. Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: ειδήσεις.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές που τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980192951. Ήταν ο Παντελής Παντελίδης, ίσως ήσουν κυρία, μια επιλογή του Στέφανου, ενώ λίγο πριν στα Βέντο και Ευαγγελία, γλυκό μεθύσι για την Κατερίνα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή του Τάσου. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

Νύχτα στα FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Εμείς συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Νίκου, Απόν και Καντάδα, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για τη Γιώτα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Σαν σήμερα το 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1983, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου. Σαν σήμερα το 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μιλτιάδη Εβέρτ. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Σταύρου, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
4: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

και πάλι μόνος. Εγώ και ο πόνος και μια καρδιά στο πουθενά. Σκοτάδι, παντού σκοτάδι.

Μωρό μου, μωρό μου.

0: γυναίκες θα έρθετε τώρα στην πίστα. Θέλετε? Εγώ δεν λέω όχι πάντως.
1: Απόψε λείπεις κι εγώ κομμάτια γίνομαι. Γλυκιά μου, πονάει η καρδιά μου. Απόψε θέλω να πηγαίνω στα δύο κόμπε την πνοή μου.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
2: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.